0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άδεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνική.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί, τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
7: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
6: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
7: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, δεν μου λες, βρήκες τι μυρίζει τελικά. Τι μυρίζει, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι,
0: τι μυρίζει που έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος από χτες.
1: Έβαλα καμπαρτίνα. Πήρα το μεγεθυντικό φακό. Δεν βρήκα τίποτα.
0: Μα στην όμω αίνη έγινε. Δηλαδή,
1: η περιγραφή εκεί. Παρέπεμπε.
0: Πάντως πέρα από το καλαμπούρι, να σου πω, ακόμα δεν έχουν βρει τι μύριζε, έτσι. Είναι τρομερό,
1: ε. Υπήρχε ανησυχία στον κόσμο τώρα. Δεν είναι εύκολο να κυκλοφορεί.
0: Ξέρετε, κανεί τον καζάκι αναμένω, λε.
1: Η αίσθηση πάντως ήταν κάτι τέτοιο, φυσικό αέριο, και γι' αυτό από την αρχή άρχισαν να ψάχνουν κάποια πιθανή διαρροή. Μου έλεγαν φίλοι που μένουν στα νότια προάστια ότι ήταν σε κάποιε περιοχέ τόσο έντονη η μυρωδιά που ήταν με κλειστά τα παράθυρα.
0: Σου διαβάζω από το Αθηναϊκών Πρακτορείων Αθηναϊκών και Μακεδονικών Πρακτορείων Ειδήσεων. Ναι. Έναον Έντα, αυτή είναι η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Λέει, οι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής ολοκληρώθηκαν χτες στις 10.30 το βράδυ. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβρια που να σχετίζεται με δίκτυο διανομής. Το ανακοίνωσε επισήμως η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης.
1: Άρα, γιατί δια της αποκλήσεως διαφόρων πιθανών αιτιών, πολύ πιθανό να φτάσουμε και στο που οφείλεται αυτή η οσμή.
0: Το κέντρο έλαβε περισσότερες από 356 κλήσεις πολιτών από περιοχές όπως Βούλα Βουλιαγμένη, Βάρη Γλυφάδα, Ηλιούπολη Αργυρούπολη, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Βύρονας. Περισσότερα από 28 τεχνικά συνεργεία της εταιρείας μετέβησαν στις περιοχές προαναφερθήσεις για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Κινητοποιήθηκαν πλέον 2 οχήματα εξοπλισμένα με την τεχνολογία την ανάλογη. Η τεχνολογία αυτή, λέει, είναι μέχρι και 1000 φορές πιο αποδοτική όσο ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Δεν βρέθηκε άκρη. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή, τρέχα γύρευε.
1: Ακριβώς. Και. Συνέχεια τώρα, συνεχίζω εγώ, κάνω το επόμενο βήμα.
0: Πήγαινε στο επόμενο βήμα.
1: Η επόμενη σκέψη, βρε μήπως έρχεται από τη Ρεβιθούσα που έχουμε τις εγκαταστάσεις.
0: Όχι, λέει,
1: ούτε από εκεί.
0: Όχι, λέει, ούτε
1: από εκεί. Επόμενο βήμα, αν έρχεται από τα διελιστήρια, μήπως κάτι έχει γίνει εκεί. Επίσης, από τα διελιστήρια όλες οι μονάδες διέψευσαν ότι υπάρχει πιθανή εμπλοκή.
0: Ούτε κατά διάνοια.
1: Ακριβώς, πιθανή εμπλοκή στο συμβάν.
0: Από την Ψιτάλια εκεί, Ψιτάλια.
1: Και η Ψιτάλια μπήκε στο στόχαστρο.
0: Όχι.
1: Ούτε από εκεί.
0: Όχι.
1: Ναι. Γιατί στο μικροσκόπιο μπήκαν μετά και την ανάρτηση του κυρίου Κολυδάτου, πολύ πιθανόν λόγω του
0: ανέμου. Το φυτοπλακτό.
1: Φαίνεται ότι δεν είναι αυτό. Φαίνεται.
0: Κάτσε.
1: Γιατί δεν ρωτήσαμε και το φυτοπλακτό, τι ακριβώς γίνεται.
0: Κανα πλοίο, μήπως έριξε καμία. Πώς λέμε, έριξε καμία. Το πλοίο, το καράβι. Καμία κανονιά. Όπως το Πανάγια μου. Πάντως να σου πω τώρα, αυτό εδώ είναι. Όπως λέω, θέμα προβληματισμού.
1: Βέβαια.
0: Ας θα το δούμε. Άστο θα το δούμε συνέχεια. Διότι
1: εδώ το άστο κολλάει απόλυτα.
0: Διότι εδώ οι συναδέλφοι.
1: Τα λαγωνικά.
0: Οι συναδέλφες, μιλάμε τα κορίτσια, παρεξηγούνται εδώ οι διάφοροι.
1: Να το πω εγώ λαγωνικά, είναι καλύτερο.
0: Τα λαγωνικά, ναι. Εκτός από τους επιστήμονες, θα έχουμε 2 επιστήμονες έγκριτους στη συνέχεια. Θα μας πάνε και στα 3Β να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, να δούμε τι συμβαίνει. Έτσι.
1: Γιατί μήπως ήταν καλύτερη, γιατί έβρεξε το βράδυ. Πολλοί είπαν μήπως ήταν καλύτερη η γωνία. Να μου πει τι, η οσμή θα κάτσει, τι είναι, σκόνη.
0: Τι πράγμα και αυτό. Εν τω μεταξύ, να σου πω, ο άλλος, ο δικός σου, ο φίλος σου.
1: Ποιος από όλους.
0: Ο πλαντάρχης. Που είπε θα το καθαρίσουμε πατ κιούτ με το μπο.
1: Καλά, τρεις μήνες το λέει. Συγγνώμη τώρα. Τρεις μήνες δεν λέει. Θα σας καθαρίσουμε, θα καθαρίσουμε.
0: Τι εννοεί όμως τώρα, λέει, θα τον τελειώσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Κάτσε, γιατί εγώ άκουγα τον Χατζημιχάλη νωρίτερα, τον Διονύση, μιλούσα με την Κατερίνα.
1: Θορυβήθηκε ο.
0: Και έλεγε ότι κάτι λέγανε για πυρηνικά. Παναγία μου βοηθά. Δηλαδή τι είναι.
1: Που
0: λέει ότι ο επόμενος
1: που
0: να γκουγκλίσω.
1: Πόσες φορές έχει πει σε αυτούς τους μήνες θα τελειώσουμε, θα σας τελειώσουμε. Είναι θέμα ωρών.
0: Θα σε κατευθεί ο αλγόριθμος, λες έτσι και τον Γκουγκλάρο, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, φίλος ο κύριος Σιουρδάκης, μήπως ο φίλος κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Σιουρδάκης που ανακατεύεται με τους αλγόριθμους.
0: Είναι σίγουρο ότι αυτός θα έχει την απάντηση. Ή εν πάση περιπτώσει κάτι που θα είναι πολύ κοντά στην απάντηση.
1: Είπα τώρα Σιουρδάκης και σκέφτηκα, καλά, τι υποδοχή ήταν αυτή και στον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα.
0: Εντάξει, αυτοκρατορική. Δηλαδή, θέλω να πω, κομμουνιστικά αυτοκρατορική.
1: Και φαντάζομαι ο Σι Τζιπίνγκ θα είδαν να μην υπάρχουν μεγάλες διαφορές από αυτή στον Ντόναλντ Τραμπ. Μη θυμώσω τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κοίτα, η Κίνα, η οποία είναι.
1: Δεν μπορεί αυτό να μην το φρόντισε.
0: Η Κίνα, η οποία είναι. Αποτελεί την ενσάρκωση του απόλυτου υποδείγματος του κομμουνιστικού καπιταλισμού. Ναι. Αυτό δεν είναι ο κομμουνιστικός, ναι, ο κομμουνιστικός καπιταλισμός. Ναι. Ή καπιταλιστικός κομμουνισμός. Όπως, ό,τι θέλεις πες.
1: Όπως ναι, και να το πεις, το καταλαβαίνουμε.
0: Ξέρει από μεγαλοπρεπείς υποδοχές τους μουσαφιρέους της. Έτσι, δεν έχει το know-how, το έχει.
1: Και επειδή είναι και στα πάνω τους αυτό το διάστημα, όλοι από εκεί περνάνε.
0: Ναι.
1: Γιατί να θυμίσω, τρεις μέρες πριν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει περάσει ο Μέρτς, έχει περάσει ο Στάρμερ το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όλοι περνούν από την Κίνα. Έχω μείνει με μια απορία όμως.
0: Για πες.
1: Θυμάσαι όταν πήγε ο Ντόναλντ Τραμπ που το πήγε σε ένα πάρκο, σε ένα κήπο. Και ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχεις φέρει πολλούς, φέρνεις πολλούς ηγέτες εδώ. Απάντησε ο Σι Τζιπίνγκ, όχι και πολλούς. Θα πάει και τον Πούτιν, γιατί αν πάει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, θα ζηλέψει ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Τον κήπο, το μυστικό των Κινέζων, κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποιος θα τον επισκεφθεί.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ούτε ο Σι Τζιπίνγκ.
1: Κάμερες με τον Ντόναλντ Τραμπ και εστίασε στο παράπονο του Ντόναλντ Τραμπ. Αν έχει πάει πολλούς.
0: Θα έχει ωραία λαχανικά όμως εκεί, έλα.
1: Τι λαχανικά.
0: Και οι άλλοι
1: τάγια
0: που έλεγε. Τα λουλούδια έτσι δεν έλεγε, λαχανικά. Ναι, κατάλαβε, στον κήπο.
1: Πολλά, όχι, και ωραία και πολλά.
0: Εν τω μεταξύ, να σας πω, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, έτσι και δεχθείτε κανένα τηλεφωνηματάκι τις επόμενες μέρες από την εφορία, να ξέρετε ότι θα είστε ένας από τους 55.000 που θα μπουν στον κόπο να σηκώσουν το ακουστικό οι εφοριακοί, διότι έχουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αν δεν τις πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά από συνέπειες που δεν τις έλεγες και τις πιο ευχάριστες του κόσμου τώρα καλοκαιριάτικα, λέμε τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Δηλαδή κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων, έλεγχοι τύπου τα κάνω όλα φύλλο και φτερό. Γι' αυτό έχετε το νου σας πριν σας πάρουν τηλέφωνο.
1: Και αν είναι απάτη, όχι, μην απαντήσετε.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι απάτη, λέει. Θα έχουν. Ναι.
1: Θα παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι. Και ποιοι, λέει, είναι αυτοί για τους οποίους θα πάρουν τηλέφωνο, όσοι έχουν παλαιές και πρόσφατα ληξιπρόθεσμες οφειλές.
1: 72 δόσεις, δεν είπαμε.
0: Απλήρωτες δόσεις. Οποίως δεν έχουν επιβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ και δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.
1: Ξεχασιάριδες τελευταία.
0: 8 και 15 πρώτα λεπτά, καλημέρα σας. Ed News Radio 105,8. Ακούτε πρωινές διαδρομές, ακούτε. Μαρία Γεωργίου, ακούτε.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο, ακούτε.
0: Και για να μας ακούτε δυνατά και καθαρά, φροντίζει ο Νίκος ο Ψωμιάδης, ο οποίος είναι στην κονσόλα του ήχου απέναντι μας.
1: Και για το περιεχόμενο, όσον ακούτε, το περιεχόμενο της εκπομπής, φροντίζουν τα τρία κορίτσια μας, οι τρεις συνεργάτες μας, η Γιάννα Αρφάνη, η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Ενώ η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές, όταν δεν τις κάνουμε εμείς κάποιες παρασπονδίες όπως αυτή που θα κάνουμε τώρα, αφού πρώτα ακούσουμε και το σηματάκι για να θυμηθείτε πού είστε συντονισμένοι για άλλη μια φορά.

0: όσο συνεχίζουμε την κατηφόρα προς το καλό καιράκι, λέμε να σας κάνουμε τέτοιες μικρές εκπληξούλες πρωινιάτικα για να φτιάχνει η διάθεσή μας, να κερδίζουμε και ένα χαμογελάκι που και που είναι απαραίτητο. Η Σίλια Κατραλή, που είναι η ερμηνεύτρια του τραγουδιού, είναι γνωστή στη νεότερη γενιά. Σε εμάς τους παλαιότερους, όχι και τόσο. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, όχι φέτος. Εδώ και πόσο, κανένα δύο καλοκαίρια.
1: Mm. Ναι, είναι κατεξοχήν καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Και είπαμε να σας το αφιερώσουμε
1: βανίλια,
0: εξαιρετικά.
1: Ήλιος, ναι. Αστέρια, θάλασσα.
0: Εξαιρετικά, πριν ξαναγυρίσουμε στον Γκρίζο και τις δυσοσμίες. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό Θοδωρή Κολυδά, μετεωρολόγο, πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, αφού μελέτησε πρώτα επιστημονικά τα δεδομένα, όσο μπορούσε. Σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από χτες το μεσημέρι.
1: Και τις υπεύθυνες που είχαμε από φορείς, οι οποίοι εξέτασαν τι οφείλει, από που οφείλεται αυτή
0: και
1: η δυσοσμία.
0: Και έχει παραθέσει μία σειρά σεναρίων.
1: Και
0: έχει παραθέσει μία σειρά σεναρίων για το τι μπορεί να υπήρξε πίσω από αυτή

0: σε κάποια ενδεχόμενα, έτσι δεν είναι, σε κάποια συμπεράσματα. Για πες μας.
1: Κοιτάξτε, ο καθένας ανάλογα με το πεδίο του και τις γνώσεις του και εκεί πέρα που είναι ταγμένος, θα λέγαμε, περισσότερο κοιτάζει διάφορα σενάρια για να μπορέσει να τα να προσδιορίσει το αίτιο. Αφού δεν έχουμε κάποιες μετρήσεις οι οποίες να μας δείχνουν από πού μπορεί να προήλθε και ποια ήταν η πορεία των αερίων μαζών οι οποίες έδωσε την οσμή αυτή σε πάρα πολλές γειτονιές. Εγώ πήρα μένω όλες τις γειτονιές, που δηλαδή την Νέα Σμύρνη, το Μοσχάτο, τη Δραπετσόνα και το κέντρο, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, και ενδεικτικά για να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται έβαλα τις δύο περιοχές. Έβαλα τη Νέα Σμύρνη όπου παρθήκαν μέτρα σχετικά εχθές και το κέντρο της Αθήνας που έφτασε η οσμή αυτή. Ναι. Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω η οπισθοπορία που λέμε τον αερίο μαζό, τι κάνει, λέει ότι αφού είχα σε αυτό το στίγμα τη μυρωδιά, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, δηλαδή από το μεσημέρι, από τις 12 παρά 20 προς τα πίσω 6 ώρες και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων που τα πήρα. Και δίνεται μάλιστα το HISPLIT, είναι ένα επιστημονικό εργαλείο της Αμερικανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, του NOAA, στο οποίο μπορείς να το τρέξεις, να βάλεις τα στοιχεία του καιρού και να παρακολουθήσεις από εκεί και μετά ποια είναι τα πιθανά σενάρια που ήταν οι αέριες μάζες. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο οι μάζες αυτές. Οπότε αυτό δεν μας δείχνει, δεν μας λέει γιατί, για ποιο λόγο, αλλά μας λέγανε ότι η πηγή της προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται σε αυτό τον νοτιοανατολικό
0: αυτό θαλάσσιο. Από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Αυτό από μόνο του είναι ενδιαφέρον. Άρα αυτό τι σημαίνει πρακτικά, για να το... ότι από πού μπορεί να προήλθαν?
1: Από αυτές τις περιοχές. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, οι λόγοι λέω, οι πηγές που μπορεί, που θα έπρεπε να διερευνηθούν, γιατί νομίζω κάνει συγκεκριμένη αναφορά.
1: Είναι πολλές. Βγήκανε και είδα και άλλους συναδέλφους που είπαν ότι είναι το πιο πιθανό, ότι είναι πολύ πιθανό να είναι το φυτοπλακτόν.
0: Το φυτοπλακτόν.
1: Όμως υπήρχαν ανάλογες περιπτώσεις. Σε αυτές υπήρχε και μια παρατήρηση ότι έχει δημιουργηθεί το φαινόμενο αυτό αρκετές φορές, ας πούμε, για παράδειγμα και το 2021 και το 2024, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2023 στη Θεσσαλονίκη. Έχει ερευνηθεί από το Πανεπιστήμιο εκεί, έχουν τεθεί εκεί πέρα, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση ο θερμαϊκός με το σερονικό.
2: Ναι. Και μπορεί να είναι τόσο έντονη μυρωδιά από το φυτοπλακτόν και τόσο εκτεταμένη σε τόσο μεγάλη περιοχή?
1: Αυτό λέμε, πρέπει να γίνουν μετρήσεις. Πρέπει να γίνουν μετρήσεις και στη θάλασσα και στον αέρα. Από εκεί και μετά, κοιτάξτε, δείτε, υπάρχουν ειδικές μετρήσεις. Για παράδειγμα, μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στο Μάτι, ο Δημόκρητος έκανε και μετρήσεις και στο έδαφος, έκανε και στο περιβάλλον, με ειδικά εργαστήρια. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες πολύ πιο πολύπλοκες. Έχουμε την αέρια χρωματογραφία και τη φασματομετρία. Σε αυτές λοιπόν τις μετρήσεις υπάρχουν κάποιες εργαστηριακές μέθοδοι που σου κατευθύνουν και μπορείς να προσδιορίσεις αν ξέρεις που θα πας να ψάξεις, αλλά εδώ είναι τόσο πολύ μεγάλο το δείγμα και να βρεις πιθανόν
0: πάντως,
1: προκάλεσε αυτό το φαινόμενο.
0: Πάντως να πω το εξής, επειδή υπήρξαν διάφορες ανησυχίες για το αν μπορεί να προέρχεται από το φυσικό αέριο, αυτή η εκδοχή κατηγορηματικά αποκλείστηκε από την εταιρεία που το διαχειρίζεται. Μετά είπανε για τη Ρεβιθούσα και εκεί διάφοροι κύκλοι τη ΔΕΣΦΑ είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Μετά είπανε και για τα δηληστήρια Motor Oil, Hellenic Energy, και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει κατηγορηματική διάψευση και διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Μετά είπανε για την Ψιτάλια, το ίδιο, αποκλείστηκε. Δηλαδή κάπου
2: Και αρχίσαμε άλλα μετά για τα δεξαμενά.

0: να αφαιρείς τα σενάρια αυτά, Βασιλίδη, εδώ πέρα, και γι' αυτό έκαναμε εδώ πέρα την έρευνα, ας το πούμε, για να αφαιρέσεις, θα μπορέσεις ίσως να προσδιορίσεις, γιατί είναι άλλο στοιχείο, είναι ο ίδιος ο βυθός. Κάποια από το βυθό, βέβαια, εδώ που τα λέμε τώρα, το μεθάνιο δεν έχει μυρωδιά, που είπαν πολύ, γιατί αναφέρθηκε και το μεθάνιο. Ναι, δεν έχει μυρωδιά. Μεθάνιο. Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες ουσίες που έχουν θιούχα χαρακτηριστικά και τα οποία πρέπει να ερευνηθούν. Για κάθε τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια, ειδικά εξειδικευμένα, που μπορούν να το ερευνήσουν το θέμα. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
1: Όντως.
0: Ναι, 16 Μαΐου το 23.
1: Εδώ στην Αττική.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Θοδωρή, άρα για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα που έχει να κάνει με τη δική σου σκέψη, με τη δική σου έρευνα. Ναι. Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι, ότι εκεί...
0: Παράκτιο
1: ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα. Και είναι πιθανό να είναι ένα φυσικό φαινόμενο, δηλαδή... Αυτό που λέμε ή το φυτοπλακτόνι, ο πυθμένας ή κάτι τέτοιο, έτσι, αν αποκλείσουμε.
0: Μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλοι παραγόντες. Εγώ ανέφερα ένα αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω όμως υποθέσεις εγώ παραπάνω. Εγώ έβαλα αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο, μου έδωσε αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά από εκεί και μετά μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες.
1: Όπως?
0: Μπορεί να έχει να κάνει σχέση, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ένα θέμα που ίσως θα πρέπει να δώσει απάντηση, λέμε τώρα, αυτή είναι και θέμα της ΕΙΔΑΠ, να είναι θέμα των αγωγών, θέματα των ομβρίων ή των λιμάτων. Όπως ξέρουμε και το κέντρο της Αθήνας έχει παντερολογικό σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει και αυτές οι περιπτώσεις να εξεταστούν. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια αυτά και πιστεύω ότι οι ειδικοί που ξέρουν πολύ περισσότερο στα κομμάτια αυτά, εγώ πήρα μόνο το μετεωρολογικό κομμάτι, πήρα μόνο το τομέα μου.
1: Και έκανες μια έρευνα.
2: Θα είναι εντυπωσιακό να έχουμε και εικόνα τι γίνεται σήμερα, βέβαια, και πόσο έντονη είναι.
1: Σήμερα νομίζω δεν υπάρχει.
2: Θα μιλήσουμε με τους δημάρχους.
1: Θα μιλήσουμε
2: με δημάρχους και θα μας πούνε.
1: Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Άρα
2: κρατάμε αυτές τις διαπιστώσεις.
1: Πρέπει να πούμε πάντως ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρχές, οι υποδομές, οι κρίσιμες, επαναλαμβάνουμε το φυσικό αέριο, η ΔΕΣΦΑ, έτσι. Με την εταιρεία διαχείρισης, τα δηληστήρια, η Ψιτάλια, η Ρεβιθούσα, η ΕΙΔΑΠ και οι θαλάσσιες μεταφορές του Σαρονικού, έχουν ελεγχθεί και δεν προέκυψε κάτι...
2: Κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Δεν προέκυψε... Και να μείνω λίγο σε αυτό που είπες, οι κρίσιμες υποδομές, γιατί χθες τις πρώτες ώρες υπήρχε μια ανησυχία, μήπως έχουμε κάποια επικίνδυνη διαρροή και έχουμε... και υπάρξει κίνδυνος.
1: Ζητηματάκια.
2: Να μείνω εκεί. Μην κινδυνεύουμε. Ακριβώς.
1: Μην έχουμε ζητηματάκια.
2: Μην αρχίσουμε να κινδυνολογούμε.
1: Λοιπόν.
2: Και έχουν ενδιαφέρον αυτά τα συμπεράσματα.
1: Θα συνεχίσουμε την έρευνα και συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κυρίαρχο θέμα εδώ στην Αττική.
2: Και θα δούμε κιόλας τι γίνεται. Τι σημαίνει ότι έρχεται από τη θάλασσα αυτή η μυρωδιά. Τι μπορεί να είναι.
1: Για τις παράκτιες περιοχές. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες των δύο χωρών, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ή η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει τον δικαστή, σχολιάζει το Ιράν στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρκάραχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Xi Jinping στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα ως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Ernews Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και θα πάμε απνευστή στον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Τωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και τη δική του εκτίμηση, τα πρώτα δικά του συμπεράσματα για αυτήν την οσμή που αναστάτωσε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα τη μισή Αθήνα, έτσι, την νότια Αθήνα, τα νότια προάστια της Αττικής. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Για πείτε μας, έχετε βγάλει εσείς κάποια άκρη, κάποιο συμπέρασμα, κάποια εκτίμηση? Γιατί έχουμε και μια σειρά αλλεπάλληλων διαβεβαιώσεων από τους εκπροσώπους των κρίσιμων υποδομών, το φυσικό αέριο, ας πούμε, για παράδειγμα τα δηληστήρια, την ΕΙΔΑΠ κλπ.
1: Την Ρεβιθούσα, την Κρυτάλια.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η οσμή?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτή τη στιγμή κάποια γνώμη ποια είναι αυτή η οσμή, γιατί δεν την έχω οριστεί. Ναι. Τουλάχιστον εδώ πέρα που ζούμε ή που κινούμε, ακόμα και στο κέντρο, δεν είχα αντιληφθεί αυτή την οσμή. Χθες στους συναδέλφους σας είπα κάποιες πιθανές πηγές. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Η άλλη πιθανή αιτία
1: αυτό
2: είναι
1: πώς μπορεί
2: επίσης,
1: ναι.
2: Αυτό θα μπορούσε να γίνει δειγματοληψία. Καταρχάς πρέπει να γίνουν δειγματοληψίες, από χθες το είπα και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει να κάνουν αναλύσεις.
0: Η άλλη πιθανή αιτία που λέγατε,
2: πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία. Επίσης, θα πρέπει να δούνε τις εγκαταστάσεις, αν έχει γίνει κάποια άλλη κάποια βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή. Δηλαδή, αν στο Ρέντι, ας πούμε, λέω τώρα Ρέντι, γιατί είναι παραδίπλα στο Φάλιρο και στην Καλυθέα και σε όλα αυτά που λένε ότι υπάρχουν οσμές. Επίσης, έχει να κάνει και πώς κινούνται οι αέρες μάζες. Δηλαδή, αν υπήρχαν νοτιάδες και είχε εγκλωβιστεί εκεί η οσμή, θα πρέπει να βρουν κάτι το οποίο είναι ανανότια αυτών. Αν είναι βοριάδες, δεν το ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει εγώ τα μεταρολογικά δεδομένα. Σας λέω τις πρώτες μου σκέψεις που έκανα και χθες και είπα στους συναδέλφους σας. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
1: Βέβαια, έχουμε εδώ κάποιους ακροατές που λένε σε κάποιες περιοχές, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, έχουμε μόνιμα οσμή. Και η χθεσινή οσμή έμοιαζε με αυτό. Μπορεί να είναι κάτι εκτεταμένο που αυτή τη φορά έχει καταλάβει όμως σαν οσμή όλα τα νότια προάστια.
2: Κοιτάξτε, η περιοχή αυτή που μου λέτε είχε παραγωγικές μονάδες. Και βέβαια αυτό είναι το πρώτο που σας είπα, δηλαδή πρέπει να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις, οι βιομηχανικές παραγωγής ενέργειας, παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Καλημέρα. Ο καθηγητής ο κύριος Νίκος Τωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News είναι η πρώτη λέξη, η Radio η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Αντιλαμβάνεστε ότι πήγαμε αττικοκεντρικά ή αθηνοκεντρικά στην έναρξη της εκπομπής, γιατί αυτή, το λέω για τους ακροατές που μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί αυτή η οσμή προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση αλλά και ανησυχία χθες το μεσημέρι και το απόγευμα και μέχρι το βράδυ, πρέπει να πούμε.
1: Ενδεικτικό είναι ότι κάποια σχολεία έκλεισαν.
0: Και όσο δεν δίνονται απαντήσεις υπεύθυνες για την προέλευση αυτής της δυσοσμίας, είναι λογικό ο προβληματισμός να εντείνεται. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε το θέμα όσο πιο ψύχρεμα, διεισδυτικά και νυφάλια. Γίνεται.
1: Και μιλήσαμε με δύο επιστήμονες και είχαμε τις πρώτες διαπιστώσεις και τα πρώτα σενάρια για το από πού μπορεί να οφείλεται αυτή η δυσοσμία, αυτή η οσμή.
0: Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εκτός από το Viber, είπαμε πληκτρολογείτε σε αναζήτηση Earth News Radio για το Viber. Δύο λέξεις, Earth News, η πρώτη, Radio η δεύτερη. Στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Ξεκινήστε. Καλημέρες, σχόλια, φωτογραφίες, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην Καθημερινή, κυρίαρχο, πρώτο θέμα είναι αυτή η οσμή. Τίτλος Οσμή Αγνώστου Προελεύσεως. Τα σενάρια, η μετρήση και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Γράφει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ ότι δεκάδες σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου και πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια, κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σχετικά με την έντονη οσμή που κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές των νοτίων προαστίων. Μέχρι αργά το βράδυ παρέμενε μυστήριο η προέλευσή της. Μέχρι τώρα θα πούμε εμείς. Η εφημερίδα όμως τυπώθηκε αργά το βράδυ και γι' αυτό το επισημαίνει. Ενώ η απουσία επίσημης ενημέρωσης φούντωσε τη φημολογία. Εκατοντάδες κάτοικοι Βάρης, Ηλιούπολης, Νέας Μύρνης, Βύρωνα, Παλαιού Φαλήρου, μεταξύ άλλων περιοχών, επικοινώνησαν ανήσυχοι με τις αρχές. Σχολεία, υπηρεσίες έκλεισαν εσπεσμένα. Ωστόσο, από τις μετρήσεις και τους ελέγχους δεν εντοπίστηκε κάποια διαρροή. Είναι το κύριο θέμα, είπαμε, της Καθημερινής. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Τροπολογία αντίδραση Κοβέση, διευκρινήσει Φλωρίδη. Αυτή η τροπολογία επιτάχυνση εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, θα σας πει η Μαρία συνέχεια, είναι πραγματικά μια νέα αιστεία αντιπαράθεσης.
1: Ναι, για την οποία είχε εκφράσει τη συμφωνία της η κυρία Κοβέση αρχικά. Τελικά φαίνεται ότι λύθηκε το θέμα.
0: Διαβάζουμε επίσης έλεγχο σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα. Επιτέλους θα πω εγώ, Μαρία. Νοσηλευτές και διασώσεις στα βαρέα ένσημα.
1: Το ζητούν χρόνια.
0: Προωθείται ρύθμιση.
1: Και χθες είχαμε από την κυρία Κεραμέως μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα.
0: Και δύο ακόμα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Την πρώτη σας την έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Μια φωτογραφία από τον, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να περπατάει στο κόκκινο χαλί κατά τη χθεσινή του άφηξη στο Πεκίνο, έχοντας στο πλευρό του τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών. Είναι η 25η επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Λίγα 24 ώρα μετά την επίσκεψη Τραμπ.
1: Αγαπάει Κίνα.
0: Και μια είδηση που έχει σοκάρει τον κόσμο ολόκληρο και πραγματικά πιστεύω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει σειρά σε πλατφόρμα τηλεοπτική, ταινία οπωσδήποτε. Οι αντιφάσκες σκιές στην υπόθεση Άντιτς ως ύποπτος για τη δολοφονία του ιδρυτή της εταιρείας έτοιμων ενδυμάτων Mango, Ισακ Άντιτς, συνελήφθη ο γιος του Τζόναθαν. Ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος σκοτώθηκε το Δεκέμβριο του 24 πέφτοντας από γκρεμό 90 μέτρων. Ο Τζόναθαν υποστήριξε ότι πρόκειται για ατύχημα, ωστόσο κάποιες αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψή του. Λίγες ώρες πρέπει να πω έμεινε στη φυλακή, ελάχιστες ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ.
1: Μια τεράστια εγγύηση.
0: Είναι σενάριο τηλεοπτική σειρά αυτό, έτσι, δεν
1: και
0: το συζητάμε.
1: Αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόση ζωή μπορεί να ξεπεράσει τη μυθοπλασία. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα για το θαλάσσιο ντρόουν, ανατροπή δεδομένων. 1, 2, 3. Σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Για τον ντρόουν.
1: Για τον ντρόουν, ναι. Στη Λευκάδα. Τον ντρόουν στη Λευκάδα. Ναι. Δεύτερο θέμα, τα δύο πιθανά σενάρια, τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο. Ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της εφημερίδας, γιατί αυτή είναι έχουμε στα χέρια μας. Τρίτο θέμα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους αγιαλούς. Και ακόμη, Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, αναφέρεται στη θεσμό και διαφάνεια και στον κύριο Τζαβέλα, και πολιτικό παρασκήνιο, τα διαβάζω και τα τρία παρασκήνια γιατί έχουν το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Καραμαλής θα ξανασπάσει τη σιωπή του, ένα. Γιατί φεύγουν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ, η Κοβέση αντιδρά για την έρευνα που εφέτει ανακριτή.
0: Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Διαβάζουμε επίσης τα μπρος πίσω από τον Τραμπ, σκληρή γραμμή στο Ιράν, υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο και ακόμα γρίφωση έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική για τον έμπολα, καθησυχάζουν οι ειδικοί του ΕΟΔΗ. Και διαβάζουμε επίσης τέλος τον δικοματισμό με το Μητσοτάκη να αναζητά αντίπαλο. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς Ανδρουλάκη, Τσίπρας, Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Το θέμα με τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Γκοβέση είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα, ο τίτλος από την εφημερίδα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλει ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Βέβαια πρέπει να πω ότι το βράδυ είχαμε μια νομοτεχνική παρέμβαση από τον κύριο Φλωρίδη που βελτίωνε και καθησύχαζε τις ανησυχίες της κυρίας Κοβέση. Συνεχίζω με την εφημερίδα των Συντακτών. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Και Νέα Δημοκρατία από το Patriot πατριωτικές συγκρούσεις.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κυριοτίτλο Παγίδα θανάτου η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα τη πολιτική κυβέρνηση και εργοδοσία. Οργή για το χαμό δύο ακόμα εργαζομένων στο μεροκάματο. Τέσσερις συνολικά οι νεκροί και έξι τραυματίες σε εργοδοτικά εγκλήματα από το περασμένο Σάββατο. Διαβάζουμε επίσης ΝΑΤΟ σενάρια για ανάπτυξη δυνάμεων στα στενά του Ορμούς και απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο τη Δημότυχο. Επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά του έγινε για την προστασία Αμερικανονατοϊκών υποδομών.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο.
0: Βεβαίως.
1: Σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, αντιπολίτευση. Φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού στην ίδια φωτογραφία. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και ακόμη από τον ελεύθερο τύπο, χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζά και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες.
0: Μάλιστα. Να έρθω στην Δημοκρατία. Ναι, έτσι. Ναι. Έχει τίτλο «Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΠΚΠ». Με αντισταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον, λέει, νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία. Η τροπολογία είναι μια έκφραση εφημεριδίστικη.
1: Ναι,
0: ήμουν νιός και γέρασα.
1: Ναι,
0: μετά την οργισμένη αντίδραση Κοβέση. Διαβάζουμε επίσης καμπανάκι της πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα και κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε, λέει, να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο σπαραξικάρδιο μήνυμά του. Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάνευσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, τώρα, αυτό δεν το έχω ακριβώς καταλάβει εγώ, αλλά
1: θα
0: το ζητήσω. Ναι.
1: Θα το αναζητήσω.
0: Θα το αναζητήσουμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι εννοεί, ας πούμε, ότι ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, είπε ότι έκανε άλλο στην γενοκτονία και όχι Τουρκία.
1: Ναι. Έκανε μια ανάρτηση, έκανε ας πούμε, μια δήλωση για τη χθεσινή επέτειο που, ναι. που τι.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω γιατί. Ναι, εφημερίδα Κόντρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν το αποτελέσμα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Πάντως σίγουρα μετά τις ανακοινώσεις στην αυριανή για το κόμμα Καριστιανού και τις τρίτες για το κόμμα Τσίπρα θα έχουν ενδιαφέρον οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα, ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, θρίλερ με την περίεργη οσμή κυρίως στα νότια προάστια. Και ακόμη τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβέση που αφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά».
1: Μάλιστα.
0: Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι το κόμμα Σαμαρά βρίσκεται στην τελική ευθεία, λέει. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα, λέει. Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Πριν περάσει την εφημερίδα Μανιφέστο, έχει ενδιαφέρον που αυτοί ενοχλήθηκαν από την απόσυρση των Πάτριων από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, που κάνουν τη μισή ανάγνωση. Γιατί για τα μοιράζ που θα πάνε δεν λένε τίποτα. Γιατί φεύγουν οι Πάτριοι, πάνε κάτι μοιράζ.
0: Ναι.
1: Κάτι μοιράζει, το λέω και εγώ, λες και ενδιαφέρον έχει. Εφημερίδα Μανιφέστο, συνταγές χρεοκοπίας. Ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας φωτογραφία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Και ακόμη δεν βρήκε επαρκή σύνδεση μεταξύ προσώπων και υποκλοπών. Ηχηρή παρέμβαση Ιωάννη Σαρμά για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:47 για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, πάμε Φάλιρο.
1: Να πάμε Φάλιρο,
0: γιατί... Πάμε παλιό Φάλιρο να συναντήσουμε το δήμαρχο, παλιό γνώριμο, τον κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο, να μας πει πως έχει σήμερα η κατάσταση με αυτή την περίφημη οσμία. Αναστατώθηκαν χθες οι Φαλιριώτες. Έχουμε πολλούς φίλους και συναδέλφους που μένουν εκεί.
1: Και μας στείλαν και μηνύματα. Λοιπόν, υπήρχε αναταραχή, υπήρχε ανησυχία.
0: Ο δήμαρχός σου εξαιρετικά δημοφιλής, το ξέρω.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Φωστηρόπουλε.
1: Δεν μας ακούει. Μας ακούτε, κύριε Φωστηρόπουλε? Όχι, έπεσε τηλεφωνική γραμμή.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν ό,τι θα κάνουν.
0: Πώς το λέει, συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πόσο καιρό είχα να τα ακούσω αυτό.
0: Συμβαίνουν να φτάσει στις ζωντανές συνδέσεις.
1: Πώς μου το θύμισες τώρα. Πάμε σε άλλο δήμαρχο. Πάμε στον κύριο Κωνσταντέλο.
0: Λοιπόν, πάμε, εντάξει, πριν πάμε στο Φάλιρο, θα πάμε και στο Φάλιρο. Πάμε στα 3Β.
1: Στα 3Β.
0: Βαρυβούλα Δουλιαχμένη. Ο κ. Γρηγόρης. Ναι, πιάνω. Κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο δήμαρχος, στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί και εκεί υπήρχε σοβαρό θέμα με την οσμή. Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς ξημέρωσε, πώς είναι σήμερα η κατάσταση?
2: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
1: Μετά τη βροχή.
2: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
1: Μάλιστα.
2: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα, που δεν ξέρουμε ακόμα και δεν έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Η ιστορία αυτή μου θυμίζει λίγο αυτό το οποίο συνέβη την Τετάρτη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όταν διακόπη για 9 ώρες οι επικοινωνίες στο FIR Αθηνών, αλλά τελικά κανένας δεν έμαθε
0: ποτέ
2: πώς έγινε.
0: Ναι. Να σας πω, βέβαια μας...
2: Αυτή τη χρονιά συμβαίνουν περίεργα πράγματα.
0: Πόσο διήρκεσε όλη αυτή η κατάσταση από το μεσημέρι, τι ώρα περίπου ξεκίνησε το μεσημέρι χτες?
2: Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες. Mm-hmm. Ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
0: δυσφορία. Ας το πούμε.
2: Δυσφορία,
0: ναι. Και δήρκεσε.
2: Κάποια στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τους υποπνέοντες ανέμους.
0: Δηλαδή ήταν μια κατάσταση για να είσαι μέσα στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, ας πούμε, τέτοια.
2: Στο σπίτι με κλειστά παράθυρα, επειδή τίποτα δεν είναι αεροστεγές όπως καταλαβαίνετε, ναι, το πρόβλημα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο, υπό την έννοια ότι ο αέρας ο οποίος μπαίνει εκεί πέρα μέσα και είναι εντός εισαγωγικών ρυπαρός, ενώ από οσμές κάτι μεταφέρει, δύσκολα φεύγει, δύσκολα βγαίνει έξω. Νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία η οποία θα χρειαζόταν να βρεθείς κοντά σε χώρους όπου υπήρχε αυτό το θαλάσσιο αεράκι εδώ.
1: Α, ήταν ακόμη πιο έντονο εκεί. Ναι. Έντονη πάντως μας περιγράφεται, έντονη ήταν η οσμή. Ναι. Μετά τις 3 και μισή ήταν έντονη η οσμή.
2: Ήταν έντονη η οσμή και άρχισε ουσιαστικά η υποχώρησή της μετά τις 7 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και έσβησε εκεί τα μεσάνυχτα.
2: Γύρω στα μεσάνυχτα. Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Από νωρίς το πρωί που εγώ βρίσκομαι στο γραφείο και που είναι ακριβώς το δημαρχείο μας πάνω στην παραχτία ζώνη, ναι, εδώ τουλάχιστον στην περιοχή της Βούλας αλλά και της Βουλιαγμένης που βρέθηκα πριν από λίγο, δεν υπάρχει.
0: Εσείς?
2: Δεν ξέρω στους υπόλοιπους.
0: Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Θα επικοινωνήσουμε τώρα, θα έχουμε και το δήμαρχο Παλιού Φαλήρου να μας πει. Να ρωτήσω κάτι, εσείς επικοινωνήσατε με τις αρμόδιες αρχές, πολιτική προστασία? Τι σας είπανε από εκεί?
2: Με την πολιτική προστασία και με την... Εγώ μετήχα 5 χρόνια στην ΕΔΑ, στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, ως εκπρόσωπος αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να γνωρίζω και ανθρώπους μέσα από την διοίκηση, που παρότι έχει ιδιωτικοποιηθεί τώρα, είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και οι διαβεβαιώσεις που είχα από τους ίδιους ήταν ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία διαρροή αερίου από το δίχτυο υψηλής ή μέσης πίεσης πουθενά.
0: Και από την πολιτική προστασία το ίδιο σας είπανε?
2: Η πολιτική προστασία το ίδιο ακριβώς είπε. Τώρα αυτό
4: να συνέβει από μια απλή έτσι θαλάσσια ρήπανση, αυτό το οποίο διαβάσαμε και εμείς στις εφημερίδες όσον αφορά την μη σωστή οξυγόνωση του πλανκτόν της θάλασσας. Νομίζω είναι λίγο δύσκολο και είναι λίγο
1: ακραίο.
4: Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτής, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, η Δήμη, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
1: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
4: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένα Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος ο Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος ο Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο. Κάποιος πρέπει να είναι αρχηγός, κάποιος άλλος να είναι υπαρχηγός, κάποιος άλλος να είναι ο ακόλουθος.
0: Πάντως μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κολυδάς ότι και πριν από 3 χρόνια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πάλι κάτι ανάλογο είχαμε. Το θυμάστε εσείς.
4: Πολύ, πολύ μικρότερη
0: διάρκεια.
4: Πολύ
0: μικρότερη
4: ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Το θυμάστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
1: Πάμε παλαιό φάλιρο.
0: Να συναντήσουμε τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο. Με το που είπαμε καλή κουβέντα, έπεσε γραμμή ότι είναι δημοφιλή. Κύριε Φωστηρόπουλε, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κυρία Γεωργίου.
1: Σε εσάς τους ακροατές,
5: είστε όμορφη μέρα χωρίς μυρωδιές σήμερα.
0: Πώς είναι σήμερα, για πείτε μας, πώς είναι.
5: Όντως είναι χωρίς μυρωδιές, ελπίζω να μην πέσει η γραμμή μας. Να ξέρετε, έχουμε και αυτό το πρόβλημα με τα πολλά έργα που γίνονται τώρα τελευταία στους Δήμους μας. Έχουμε δυστυχώς μεγάλα προβλήματα στις επικοινωνίες και σε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Για πείτε μας, πώς το βιώσατε εσείς χθες όλο αυτό με την.
5: Λοιπόν, πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου οι οσμοί κατά τις 1,5 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Στον χώρο του Δημαρχείου ήταν ασφιχτικά και επειδή, ξέρετε, αυτό που συζήταγε και πριν από λίγο ο Γρηγόρης ο Κωνσταντέλος, τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνητρου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
1: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
5: όχι,
1: το
5: σχολείο, επειδή ήταν πολύ μικρό, δηλαδή όταν συζητούσαμε αυτό πλέον είχε φτάσει 1,5 ώρα. Ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Επειδή
5: ξέρετε, εμείς πήραμε αυτή την πρωτοβουλία στο Δημαρχείο, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφοροι οι οσμοί. Δηλαδή, αν υπήρχε εσωτερική διαρροή ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας. Γιατί έξω η ατμόσφαιρα έδειξε ότι είναι καλή και αυτό φάνηκε. Επειδή όταν ανοίξαμε μετά το χώρο όλου του Δημαρχείου, ομολογούμε ότι σταμάτησε να υπάρχει αυτή η έντονη και δυσάρεστη οσμή που μύριζε σαν αέριο, σαν. Κάτι το οποίο φαινόταν επικίνδυνο.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω και σε εσάς εκεί γύρω στα μεσάνυχτα εξαφανίστηκε, όπως και στην Βουλιαγμένη.
5: Εντάξει, με τη βροχή που έγινε το απόγευμα είχε ήδη αρχίσει να
0: εξασθενεί.
5: Δηλαδή. Mm-hmm. Σίγουρο είναι, κύριε Αδαμόπουλε, πάντως ότι ήρθε από τον οξύ νοτιά το οποίο είχαμε δυνατό νοτιά. Mm-hmm. Σίγουρο ότι ήρθε από την πλευρά της θάλασσας κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί ένα πλοίο να μεταφέρει κάτι. Mm-hmm. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν ήταν μέσα από τις σταθερές, αν θέλετε, υποδομές που έχουν το φυσικό αέριο ή άλλες. Δέκο. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και έφυγε με το Βοριαδάκι. Πάρει να πνέει το βράδυ.
5: Το ωραίο Βοριαδάκι, το οποίο καθαρίζει για τη θάλασσά μας, για να αλλάξουμε λίγο το θέμα. Και όποτε έχει ένα Βοριαδάκι, είναι ο μπάτης ό,τι πρέπει για να βουτήξουμε και να απολαύσουμε μια ελεύθερη και ανοιχτή παράδοση.
1: Αχ, το κάνουμε εικόνα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Και ο Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Λοιπόν, πάμε να πούμε
1: και την κίνηση σήμερα. Και ο κύριος Κωνσταντέλος και ο κύριος Φωστηρόπουλος μας είπαν ότι σήμερα δεν έχουν την οσμή. Από το βράδυ και μετά δεν έχουν την οσμή. Λοιπόν. Έλα να ξεκινήσουμε από τον Κυφισό. Δεν είναι από τις χειρότερες ημέρες για την κίνηση.
0: Ναι.
1: Στον Κυφισό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινάει από τη Νέα Φιλαδέλφεια όμως, ναι, και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο, από το σταθμό των Κντέλ περίπου και φτάνει μέχρι την είσοδο για Αχαρνών, η Λεωφόρος Αθηνών έχει πιο πολλά προβλήματα. Από το Περιστέρι μέχρι το κέντρο Αργύρο ή κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ομόνια. Από Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε προβλήματα. Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Η Μεσογείων από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι το κέντρο, αλλά και από το κέντρο μέχρι το Γεννηματάς, το νοσοκομείο Γεννηματάς, έχουμε κίνηση.
0: Στο Φάληρο
1: στην Κατεχάκη, η παραλιακή έχει πρόβλημα, αλλά σήμερα από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά με ένα διάλειμμα στο Φάληρο. Όχι, είναι καλύτερη η μέρα.
0: Κατεχάκη που λες, σε διάκοψα.
1: Κατεχάκη έχει από τη Βουλιαγμένη σκίνηση μέχρι τη Μεσογείων και μετά μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας έχει κίνηση. Η Αρδιτού καλούτσικη εικόνα, Καλλιρόης έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση και οι δρόμοι γύρω από το κέντρο Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ σε ευχαριστούμε Μαρία μας για την ενημέρωση για την κίνηση, να ξέρουμε γιατί μας γίνεται δηλαδή.
1: Αν βρισκόμαστε στους δρόμους και ακούμε, τουλάχιστον να επιλέξουμε ένα εναλλακτικό δρόμο. Καλύτερα σήμερα τα πράγματα με βοριαδάκι, με ευχάριστες θερμοκρασίες. Δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε.
0: Και
1: σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.
0: Επιστρέφουμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Συγκάλεσε σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Γεωργίου, να σου πω κάτι. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή, κάτσε να σου πω για την οσμή μου τα πες όλα. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχω το παραμικρό παράπονα.
1: Δύο.
0: Όλα μου τα πες.
1: Δύο δήμαρχοι.
0: Δύο επιστήμονες.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Ένας, ναι.
1: Σήμερα δεν έχουμε οσμή, την εξαφανίσαμε.
0: Ναι, την εξαφανίσαμε.
1: Ναι.
0: Μου τα πες γιατί, όντως.
1: Η αλήθεια. Των συνωμοσιολόγων, θα λέγα εγώ.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Όταν άκουγα το Θοδωρή τον Κολυδά να λέει πριν 3 χρόνια, 16 Μαΐου είχαμε πάλι οσμή, λέω.
0: Όπα, αρχίσαν τα όργανα.
1: Αρχίσαμε.
0: Λοιπόν, μου πες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές ότι θα τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και να τους φόβους που μπορεί να επιρροδοτεί. Αλλά δεν μου έχεις πει κουβέντα και εδώ έχω αρχίσει, ας πούμε, να
1: ανησυχείς.
0: Να ανησυχώ για το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι είναι αυτό το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, μπορείς να μου πεις. Το τριψήφιο. Δεν θα μου εξηγήσεις.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο με τον Πρωθυπουργό. Μην νόμιζες ότι είναι άλλο τριψήφιο. Μιλάμε για το ίδιο τριψήφιο.
0: Θα με πνίξεις. Πραγματικά θα με πνίξεις.
1: Θέλω να στα λέω ένα-ένα για να μην σε φνιδιάσω.
0: Είναι το ίδιο τριψήφιο.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο. Θυμάστε, θα θυμούνται οι ακροατές ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός τι είπε όταν 3 η ώρα το πρωί.
0: Έβαλε το δίλημα.
1: Στο τριψήφιο, ναι. Ναι, το τηλέφωνο. Ναι. Ποιο... το κόκκινο πορτοκαλί το λέγαμε παλιά.
0: Ποιος θα το σηκώσει.
1: Ποιος θα το σηκώσει.
0: Αυτό είναι ένα θέμα εδώ που τα λέμε. Κάτσε. Αυτό μπορεί να το πω Μητσοτάκης, αλλά είναι ένα θέμα.
1: Αμέσως το κάνει εικόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τον Ι κύκλο, τον κύκλο ιδεών που έχουμε αυτές τις ημέρες γίνονται, έχουν πολλές συζητήσεις έχουν διοργανωθεί και είναι σε εξέλιξη. Απάντησε ο Άγγελος Βενιζέλος στον Πρωθυπουργό ότι το θέμα είναι ο Πρωθυπουργός που θα πάρει 3 η ώρα το πρωί, την κυρία Φόντερ Λάιεν, την κυρία Λαγκάρντ.
0: Ποιον θα καλέσει ο Πρωθυπουργός ή ποιος θα καλέσει τον Πρωθυπουργό?
1: Όχι, ποιον θα καλέσει ο Πρωθυπουργός όταν θα χτυπήσει το τριψήφιο.
0: Αυτό το αναρωτήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, αναρωτήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος.
0: Δεν πήγε το μυαλό του δηλαδή. Λέω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Γιατί από ό,τι έχω δει. Εγώ από ό,τι έχω δει, αυτή η κυβέρνηση μπορεί μέσα να έχει τα ζητήματά της. Εδώ που τα λέμε, δεν και λίγα.
1: Δεν μπορώ να.
0: Αλλά έξω, νομίζω, μάλλον καλά πρέπει να τα πηγαίνει. Από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται. Είναι υποκειμενικό και πάλι αυτό.
0: Είναι υποκειμενικό, ναι. Διότι σου λέει τι καλά να τα πηγαίνει. Όταν ο Σουλτάνος δίπλα ετοιμάζει νομοσχέδιο για να κάνει να γκριζάρει το μισό Αιγαίο.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Σαμαράς, δεν το λέει ο κύριος Βενιζέλος. Το λέει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Δεν ξέρω. Κάνουν πολύ παρέα το τελευταίο καιρό. Πάντα κάναν παρέα. Τώρα κάνει παρέα και με τον κύριο Καραμαλή ο κύριος Βενιζέλος. Άρα...
1: και τον κύριο Δένδια.
0: Και τον κύριο... Ο κύριος Βενιζέλος.
1: Είναι προσκεκλημένος τουλάχιστον στις εργασίες του κύκλος.
0: Ο κύριος Δένδια.
1: Θα τοποθετηθεί, εν πάση περιπτώσει. Θα τοποθετηθεί. Όχι, κάνει. Γιατί δεν ήταν ο κύριος Δένδιας όταν ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα πριν 2 εβδομάδες.
0: Εγώ πάντως διαβάζω σήμερα μια που με πήρες από τα μούτρα. Με το που ξεκινήσαμε, εσύ με πήρες από τα μούτρα.
1: Αυτό ήθελα να κάνω. Αυτό... κάθε πρωί μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Αυτό, ναι. Διαβάζω διάφορα παραπολιτικά για τον κύριο Δένδια και τις κρυφές εχμές που περιείχε η ομιλία του στο συνέδριο για τους 2 πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά λέει η μόνη αναφορά που έκανε ήταν ότι στείλανε μαζί στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Για τον Κώστα Καραμαλή θα μπορούσε κάποιος να πάρει και λοξά το γεγονός ότι επισήμανε πως η επανίδρυση του κράτους την οποία είχε επαγγελθεί η κυβέρνηση Καραμαλή δεν έγινε ποτέ. Λέω τώρα.
1: Ναι. Κάτσε καλέ σχέσει ο κύριο Δένδια. Και με τον κύριο Καραμαλή γνωρίζουμε και με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και πράγματι η ομιλία του είχε αχμές και για την κυβέρνηση. Δεν είχε.
0: Λέω, όχι, εγώ τώρα σου λέω.
1: Ήταν μια προσεκτική.
0: Δύο...
1: Εγώ που την παρακολούθησα.
0: Εγώ σου λέω για τις στάσεις στους 2 πρώην. Επειδή τώρα μου έβαλες τώρα τα δύσκολα. Πάντως θα κάνει το κόμμα. Τι γράφει η Εστία σήμερα ότι θα είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα Αντώνη Σαμαράς.
1: Ναι, έτσι γράφει.
0: Αυτό το γράφει.
1: Πολλοί το λένε. Αυτό το λένε τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Αρκετοί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση.
0: Μια ανάσα που λέμε.
1: Η εφημερίδα Εστία λέει ότι σήμερα πήρε.
0: Μια ανάσα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε. Θα περιμένουμε. Στη σειρά περιμένουμε τώρα για κόμματα. Δεν λέγαμε τόσο καιρό τα νέα κόμματα περιμένουμε πώς θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Αύριο είναι η ώρα της κυρίας Καριστιανού, την τρίτη η ώρα του κυρίου Τσίπρα. Άκουσα χτες πετυχημένη παρομοίωση από συνάδελφο δημοσιογράφο και φίλο σου.
0: Για λέει, φίλο δικό μου.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Φίλο σου. Το Βασίλη το Χιώτη, να το πω και
0: αυτό. Ο Βασίλης.
1: Στην εκπομπή του τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με επιβάτες που έχουν πάρει τη βαλίτσα, στέκονται στην αποβάθρα και περιμένουν να περάσει το τρένο Τσίπρα και ποιους θα πάρει. Γιατί θα τους πάρει όλους.
0: Κοίταξε να δεις, εμάς εδώ τα λένε στο ραδιόφωνο δηλαδή. Τα λένε καθαρά. Όχι μόνο, όχι. Και οι ίδιοι Σιριζέοι, παιδί μου. Οι ίδιοι Σιριζέοι. Παρακαλώ πάρα πολύ, Νικόλα. Ο Νικόλας Κλαβενίτσης είναι στον ήχο σήμερα. Η Μαρία Γεωργίου εδώ στο ένα
1: μικρόφωνο. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ed News Radio ακούτε, πρωινές διαδρομές ακούτε. Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Τις κάνουμε κι εμείς κάτι παρασπονδίες. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Ed News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Ed News η πρώτη, Radio η δεύτερη και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook πρωινές διαδρομές και του Messenger. Που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, εμάς εδώ δεν χρειάζεται αποκρυπτογράφηση. Βγαίνει ο βουλευτής ο Σιριζέος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
1: Από τους πρώτους που πάνε ότι εγώ θα πάω.
0: Και τα είπε καθαρά. Το έχεις, Νικόλα μου, να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Τα είπε, δηλαδή πιο καθαρά δεν γίνεται. Λέει, τι μου λέτε ΣΥΡΙΖΑ και ΞΕΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φύγαμε.
0: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπό τον Αλέξη τον Τσίπρα θα πάμε όλοι. Πώς το είπε στον Πετρόπουλο χτες.
2: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Εμένα έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις.
0: Έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι. Άσε ερωτήσεις. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, απλά κατανοητά χωριάτικα. Έτσι το λέγει η γιαγιά μου. Και εγώ έτσι.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον έχω ρωτήσει. Τον κύριο Τσίπρα τον έχω ρωτήσει. Αν θέλει να πάρει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παιδί μου, τι πάει να θέλει δηλαδή. Θα ακολουθήσουν από πίσω. Τι θα πει, μείνε πίσω, εσύ μην ακολουθεί.
1: Αυτό δικό του είναι το κόμμα.
0: Παιδί μου, θα πάνε να ψηφίσουν, σου λέει, θα συμπορευτούν.
1: Και δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί. Οι βουλευτές δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί.
0: Στρατιώτες θα πάνε. Απλοί στρατιώτες θα πάνε, πιστεύω. Αφού του είπε, παραιτηθείτε.
1: Το κρατάω σε ερώτηση αυτή.
0: Δεν τα είπε όμω καθαρά ο κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.
1: Μα είναι από του πρώτου που έχουν το.
0: Μα ξεκάθαρα.
1: Κλείνουμε το μαγαζί και πάμε στον κύριο Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι συμφωνούν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια με αυτό. Ναι. Πρώτο ερώτημα. Γιατί εγώ έχω και άλλο ερώτημα.
0: Ο Παύλος ο Πολάκης τι είπε, να πάμε και με την Ανταρσία, να πάμε και με το.
1: Και με το, με το προοδευτικό Πασόκ.
0: Να πάμε και με το κόμμα Τσίπρα. Να πάμε το. Ναι,
1: όλοι μαζί.
0: Όλοι κοντά. Την Καριστιανού δεν την ανέφερε.
1: Όχι.
0: Δεν την ανέφερε την Καριστιανού.
1: Δεν θα ανέφερε την Καριστιανού.
0: Δεν την ανέφερε. Στο λέω να το έχει υπόψη σου αυτό.
1: Γιατί ναι. Την έχει καταγράψει μετά από αυτό που είπε για τις αμβλώσεις και τα λοιπά. Η κυρία Καριστιανού έχει φύγει από την οπτική του κυρίου Πολάκη. Να, με την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι.
1: Με όλα είπε ο κύριος Πολάκης. Πάντως με μόνο με τον κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Δουλειά δεν γίνεται.
1: Πόσα κόμματα εγώ από όλα αυτά τα κόμματα. Δημοκράτες. Νέα Αριστερά, σημείο ΣΕΤΑ.
0: Δημοκράτες ποιοι από όλους.
1: Ο κ. Κασελάκης.
0: Γιατί Δημοκράτες δεν ήταν και του Ανδρέα του Λοβέρ αυτό το κόμμα.
1: Έφυγε αυτό, λάστιγε.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω του Δημοκράτες του κ. Κασελάκη. Τώρα με μπερδεύει. Το κάνει σε πίντερ.
0: Θα κατεβούν αυτοί, εννοείται πάντα.
1: Έχω αυτά.
0: Δεν θα κατεβούν αυτοί στις εκλογές.
1: Γιατί το ξέρουμε σίγουρα.
0: Να σου πω, η κυρία Τζάκρη τελικά τι θα πάει στο Πασόκ. Γιατί λέει το ήθελε, αλλά μετά δεν το ήθελε.
1: Όταν θες ένα θέμα για τις θητείες.
0: Εδώ πρέπει να τους ρωτάς.
1: Το θέμα που είχε τεθεί για τις θητείες μετά 20 χρόνια όταν είσαι στη Βουλή. Δεν θα μπορούσε να ήσουν ξανά υποψήφιος. Φεύγει ο κύριος Καστανίδης και άρχισε το θέμα. Καλά, μα φύγει ο Καστανίδης, θα μπει η Τζάκρη που είναι επίσης 20 χρόνια στη Βουλή.
0: Γι' αυτό πρέπει να τους ρωτάς τους πολιτικούς. Όπως ένα δικό σου φίλο, τώρα εγώ όμως δεν θα πω όνομα, γιατί εντάξει, είπαμε, μην θίγουμε υπολήψεις. Απλά θα πω το περιστατικό που τον ρωτούσαν. Κύριε Νίκο, δεν λέω το επώνυμο. Σήμερα τι κόμμα είστε.
1: Εγώ ξέρω ότι όλοι μιλάτε για τον φίλο μου και πόσοι μετά.
0: Τι είπε, πόσοι ακολουθήσαν το παράδειγμα, σωστά.
1: Ο φίλος μου είναι απλός στρατιώτης. Άλλοι το εξαργυρώνουν και με βουλευτικές θητείες αυτό.
0: Σε αυτό δεν έχω να σου πω κουβέντα. Κουβέντα δεν έχω να σου πω. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Ed News Radio 105,8.
1: Και εγώ να σου πω γιατί έχουμε ένα τριήμερο φωτιά στη Βουλή.
0: Για πες.
1: Καταρχάς σήμερα έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει. Θυμάσαι ότι έχουν καλέσει τον κύριο Τζαβέλα και τον διοικητή της ΕΕΠ να καταθέσουν. Δεν ξέρουμε για τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ. Δεν έχουμε πληροφορία ότι δεν θα προσέλθει.
0: Για τις υποκλοπές.
1: Ναι, για τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου αναμένεται να μην προσέλθει.
0: Ναι.
1: Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ακούγεται, εγώ. Ακούγεται, όχι για όλους.
1: Όχι για όλους. Αύριο έχουμε τη σύγκληση της Ολομέλειας για να συζητήσει το αίτημα για προανακριτική έρευνα, προανακριτική επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θυμάσαι το αίτημα που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, και την Παρασκευή η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Καυτό τριήμερο.
1: Ναι. Η συζήτηση για τις υποκλοπές μας χωρίς μπερδεύτηκα. Ναι. Παρασκευή, υποκλοπές.
0: Καυτό τριήμερο.
1: Καυτό τριήμερο.
0: Δεν μου λες τώρα, για όσους δεν άκουσαν την πρώτη ώρα την εκπομπή μας εδώ στο Ethnos Radio 105,8 για τις πρωινές διαδρομές, να υπενθυμίσουμε, βρε Μαρία, μια που το ξέρεις εσύ καλά, τι έχει γίνει με την ιστορία του κυρίου, της τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη, που αντέδρασε η κυρία Κοβέση, που αρχικά είχε συμφωνήσει. Μιλάμε. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει να κάνει με την εκδίκαση υποθέσεων που είναι κατηγορούμενη επιτάχυνση υπουργοί, έτσι.
1: Ακριβώς, για τις περιπτώσεις που έχουμε βουλευτές ή υπουργούς. Και αυτό το έφερε με τροπολογία ο κύριος Φλωρίδης.
0: Πάει κατευθείαν σε φέτη ανακριτή, έτσι δεν είναι?
1: Πάει κατευθείαν και επιταχύνεται και η εκδίκαση. Ναι. Δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες θα πρέπει να έχει εκδικαστεί. Η κυρία Κοβέση είχε συμφωνήσει αυτό, θα το θυμάστε, όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα για το φόρουμ των Δελφών. Είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση. Χτες βέβαια έστειλε επιστολή και εξέφρασε τις διαφωνίες της. Γιατί θεώρησε ότι παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Απάντησε βέβαια ο κύριος Φλωρίδης ότι είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Τελικά όμως ο κύριος Φλωρίδης με μια
0: προσθήκη
1: ακριβώς, νομοτεχνική προσθήκη, νομοτεχνική βελτίωση, να το πω σωστά, ουσιαστικά έλυσε αυτό το θέμα για να μην ανησυχεί η κυρία Κοβέση.
0: Βάζει μέσα δηλαδή κανονικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα λήξη συναγερμού που λέμε.
1: Ακριβώς. Όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ αυξάνεται τώρα η κίνηση. Έλεγε νωρίτερα, το ματιάσαμε γιατί και εγώ χάρηκα, ότι είναι βελτιωμένη η κίνηση σε σχέση με ό,τι συμβαίνει άλλες μέρες. Αλλά τώρα βλέπουμε, ναι.
1: Μας το φύλαγε λίγο
0: αργότερα. Πάλι ότι ο Κηφισός πάλι ζορίζεται. Το λέμε απλώς, δεν το έχετε υπόψη σας. Το ρεύμα ανόδου καθυστερήσεις από Εγάλο μέχρι Ζεφύρι. Στο άλλο ρεύμα η κίνηση αυξημένη από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρι. Να το έχετε κατά νου αυτό. Προβλήματα και περιμετρικά του Πειραιά. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση Αρδιτού και Κηφισίας. Καθυστερήσεις στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό τα γνωστά. 15-20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Περίπου ένα τεταρτάκι από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Εντάξει.
1: Διάφερα
0: στο ίδιο εργοθεατές. Ναι.
1: Και τα αυτοκίνητα δεν τα αφήνουμε. Γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους δύο μήνες που έχουν αυξηθεί πολύ έως αρκετά τα καύσιμα. Μ' άρεσε χθες που σε ευνηδίασα με την ερώτηση αν θα φτάσει 2.30
0: βενζίνη. 2.30
1: έκανα μετά το σκέφτηκα και εγώ και το πήγα 2.30. 2.16 την είδα το πρωί σε βενζίνη.
0: 2.16, 2.12 λέγανε χθες.
1: Δεν έχει μειωθεί λοιπόν. Διάβαζα κάποια στοιχεία. Δεν έχει μειωθεί καθόλου η κίνηση των αυτοκινήτων. Άρα τα καύσιμα ανεβαίνουν, αλλά το αυτοκίνητό μας, αυτοκίνητό μας.
0: Λοιπόν, η μοναδική λύση είναι να γίνουμε κι εμείς γάτες, να σωθούμε.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Το διάβασα, δεν το πίστευα, παιδιά. Δηλαδή, είναι από αυτό που σταυροκοπιέσαι 10 φορές, λες Παναγιά μου, μπορεί
1: πώς
0: να σωθούμε.
1: Πώς αν γίνουμε γάτες, να σωθούμε.
0: Άκου να δεις, διάβαζα ένα ρεπορτάζ στην Πορτογαλία, λέει, έχουμε μια σημαντική αύξηση των λεγόμενων θηριανών.
1: Τι?
0: Είναι άνθρωποι, λέει, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Ως ζώα, δηλαδή λες δεν είμαι ο Βασίλης Αδαμόπουλος και είμαι ένας γάτος, ας πούμε. Και αυτοί, λέει, πηγαίνουν για εξετάσεις στον κτηνιατρικό. Στον κτηνίατρο. Στον κτηνίατρο. Ναι. Τώρα, λέει, έκανε και μια δήλωση, λέει, ο κτηνιατρικός σύλλογος, ο
1: Πορτογαλικός. Ναι, δεν τους εξετάζει.
0: Ναι, λέει, σε αυτή τη δήλωση, λέει, δίνονται και οι γραμμές οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφθεί ένα τέτοιο άτομο, το οποίο εύλογα αναρωτιέται η Γιάννα Ιαρφάνη, μήπως έμα να περάσει από κανέναν άλλο γιατρό πριν τον κτηνίατρο. Ναι, σε ποια γλώσσα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους, λέει. Και, εντάξει, να σου πω. Ότι αυτό το οποίο εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε ως απόλυτη γραφικότητα γίνεται χαμός, έτσι.
1: Για κάποιους είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Και στο πλαίσιο της woke agenda και woke κουλτούρας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, που μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι όπως θέλεις.
0: Όπως θέλεις, ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ας σου θυμίσω, ναι, ειδήσεις που η άλλη παντρεύεται το σκύλο της, το χαλί της. Θυμάσαι κάποιες τέτοιες ειδήσεις?
0: Ναι.
1: Όλα είναι θεμητά.
0: Τώρα, σε ένα άλλο επεισόδιο που έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή. Παστιτός επεισήμως αναγνωρισμένη και διαπιστωμένη.

0: Δηλαδή,
1: πώς οι άνθρωποι που είναι επικίνδυνοι, αν είχαν ληφθεί μέτρα, πώς ήταν μαζί.
0: Όλα.
1: Εντάξει, λογικά. Ακούγονται λογικά.
0: 9 και 21 πρώτα λεπτά, τι λες, να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πάρουμε μια ανάσα για να. Σου έχω και άλλες ερωτήσεις για μετά, άλλα ερωτήματα για μετά. Ετοιμάσου για απαντήσεις.
0: Και σε παρακαλώ πολύ, θέλω, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, να πάμε να δούμε τι έγινε στο Πόρτο Ράφτη. Μας πει ο φίλος μας ο Κώστας, σωστά μου, ο αστυνομικός συντάκτης του
1: έργου. Φίλος, τι έμε εκεί.
0: Εσύ, απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ξύλο, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Κάτσε να πάρουμε μια ανάσα, ναι.

0: Εν τω μεταξύ με τούτα και με εκείνα, παρακάμπτουμε διάφορα γεγονότα, ίσως και σκόπιμα μερικές φορές, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα κολακευτικά, όχι μόνο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για την, ρε παιδί μου, τη διάθεση που σου δημιουργεί να ασχοληθεί σοβαρά με την πολιτική, έτσι.
1: Μια
0: τέτοια
1: απόθεση,
0: ιστορία. Ναι, μια απόθεση, ναι, αυτό.
1: Όχι για όλους, βέβαια.
0: Όχι για όλους, ναι. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, τα αντιμετωπίζουν ως επιθεωρησιακό νούμερο.
1: Ναι, και σου λένε, α, εγώ είμαι αυτόν που κάνει το χαβαλέ, γιατί κάπως έτσι το... Ναι, ή ναι, τον καυγά, γιατί τους σταχώνει.
0: Με τον καυγάτζι.
1: Ναι. Που
0: χθες είχαμε στη Βουλή τρία επεισόδια με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Κλέβης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ένα επεισόδιο ήταν με τον κύριο Λαμπρούλη, τον προεδρεύοντα στην συνεδρίαση και βουλευτή του ΚΚΕ. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης, ναι, της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Λαμπρούλη.
1: Ουσιαστικά ποιο ήταν το επίδικο? Συζητεί το η άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία, ναι, ενώ είναι θετική και έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα, ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση, όταν αφορά τον εαυτό τους φαίνεται ότι την ενοχλεί.
0: Αλλάζει η άποψη, ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια είχε λογομαχία εντονότατη, θα σας πούμε, με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, οποία νομίζω δεν την έχουμε ξανακούσει σε επεισόδιο, την κυρία Κομνηνάκα.
1: Να βγαίνει από τα ρούχα της κυριολεκτικά γυναίκα, και ναι, ο διάλογος είχε ενδιαφέρον και ήταν και αποκαλυπτικός.
0: Και βέβαια μία κόντρα, θα ακούσουμε τώρα και χαρακτηριστικό απόσπασμα, με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης. Και εκεί ακούστηκαν διάφορα, έτσι, σκληρά, εκατέρωθεν, πολύ σκληρά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια γεύση από το ηχητικό απόσπασμα που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας, παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε.

0: είναι ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
2: Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια πήρε το λόγο η κυρία Κομινάκα το Κουκουέ και ξεκίνησε ένας διάλογος. Τύπου, λέει, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις, λέει, αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες, απαντάει η κυρία Κομινάκα και απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλ. Ο πατέρας του Λαμπρούλη, του Κουκουέ, ο πατέρας του Λαμπρούλη,
3: ναι,
2: με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω, λέει, να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνινάκα και είναι συγγενής με την Κομνινάκα. Δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ, λέει, λόγω συγγένειας.
3: Το βράδυ εκεί κάθεται και γενεολογικά δέντρα εξετάζει, όπως καταλαβαίνεις.
2: Και εκεί η κυρία Κομνινάκα φέρεται να εξεράγει και να αποκάλεσε, εκτός αυτού, την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεφτυλισμένη.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι εμφανίζεται στο διάλογο. Είπε, είσαι ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά, και πήραν φωτιά τα τόπια.
3: Βέβαια, μη με βρίζει συγκρατή σου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο μου ξάδελφο, τους λέει η κυρία Κομινάκα.
2: Και μετά
3: έγινε
2: ο κακός χαμός και βέβαια πήραν τα σκάγια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και τον κύριο Λαμπρούλη για άλλη μια φορά, και νομίζω έχουμε το ηχητικό για να το ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ζήτησα να αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο, έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβες. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει, για να συνεχίσουν τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σα ζήτησα το λόγο.
1: Κατάλαβα.
4: Θα
1: δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνατε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Που
1: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε
4: έτσι
1: το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Που προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
1: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
1: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση, ωραία.
2: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν άξιζε ο κόπος για αυτά τα 5 λεπτά που αφιερώσαμε. Το λέω γιατί. Αλλά τι να πεις.
3: Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος για να στραφούν πάνω στα φώτα της δημοσιότητας.
2: Εγώ, σε ό,τι αφορά πάντως το ζήτημα της οικογενειακής ευθύνης, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα πράγμα. Στο παρελθόν, οι Ναζί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες της οικογενειακής ευθύνης. Έτσι, δηλαδή το τι φταίς εσύ για αυτά που έκανε ο παππούς σου, ο προπάππου σου, ακόμη

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Το ξάδερφο.
2: Με την κουνιάδα μου και τα λοιπά. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα.
1: Όχι, η οικογενειακή ευθύνη δεν αναγνωρίζεται πουθενά στο δίκαιο, έτσι, πουθενά. Λοιπόν, και αλίμονο, αλλιώς θα ανοίγαμε κανονικά την πόρτα του φρενοκοπίου.
2: Όπως
1: κανονικά.
2: Ακούσει σχεδόν πουθενά.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης, προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8, υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας σε εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί τα ξημερώματα. Οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Παραμονή μιας μεγάλης γιορτής Κωνσταντίνου και Ελένης. Να αρχίσουμε από σήμερα να παίρνουμε τηλέφωνο για να τελειώσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας ο Νίκος ο Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Για να φάνει Βασιλική Κολτσίδα Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας πόσα έχετε στείλει και πρέπει να αναφερθούμε.
0: Τώρα, ναι.
1: Να τα πούμε μέσω Viber, ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω του Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε, μέσω Messenger. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Κλινικών Μελετών και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο κουβέντες, Μαρία μου, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση οι κλινικές μελέτες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Έτσι. Η καθιέρωση της 20ης Μαΐου ως Διεθνούς Μέρας Κλινικών Μελετών έχει σημασία καθώς αυτή την ημερομηνία το 1747 ένας Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός, ο James Lead, έκανε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που αποδεκάτιζε τους ναυτικούς οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας η διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους εποπτεύεται σε όλες τις φάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως διαβάζουμε στο sansimera.gr. Ο ΕΟΦ εγγυάται ότι η κλινική έρευνα στους ανθρώπους γίνεται με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες ορφής κλινικής πρακτικής και τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, με βασική και απαραβίαστη αρχή. Ότι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ευζοία των συμμετεχόντων προηγούνται των επιδιώξεων της επιστήμης και κάθε άλλου συμφέροντος.
1: Και έχει ενδιαφέρον να το λέμε αυτό σε μια εποχή που για μια σειρά ασθενειών, χρόνιων, ανίατων, πολύ σοβαρών, έχουμε μια σειρά πονέα θαυματουργά κυριολεκτικά φάρμακα.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ, Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι τόσο εκρηκτικά μεγάλη η πρόοδος της επιστήμης. Της ιατρικής βασίζεται και στις κλινικές μελέτες που νομίζω τη σημερινή μέρα αξίζει να την τιμήσουμε και με το παραπάνω. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν σωθεί εξαιτίας φαρμάκων που προέκυψαν από κλινικές μελέτες, από ανθρώπους δηλαδή που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ώστε να αναδειχθεί η, πώς το πούμε τώρα, αποτελεσματικότητα, να το πω έτσι, των νέων φαρμάκων που δεν είχαν δοκιμαστεί, όμως φτάσαμε σε σημείο να θεωρούνται πια δεδομένα και αυτονόητα.
1: Και να αντιμετωπίζονται ασθενείς.
0: Στην αντιμετώπιση ασθενειών που
1: πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν
0: χαμένη υπόθεση. Τελειωμένη υπόθεση. Όπως ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Όπως ας πούμε διάφορες μορφές καρκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παγκρέατος. Πολύ, πολύ σοβαρή καρκίνη. Σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα. Μάλλον να μείνω στον ιατρικό τομέα, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Μια εξαιρετικά επίπονη αυτοάνωση νόσος. Αλλά είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας. Γιατί θάλασσα δεν ξέρω αν έχει σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας.
0: Αυτό πάλι.
1: Τι θυμάμαι τώρα για τη μέλισσα. Θυμάσαι πριν δύο μήνες που άρχισε αυτό το ράλι των τιμών για τα καύσιμα που κάποιοι μας έλεγαν ότι αυξήθηκε το μέλι.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε εμείς γιατί με πετρέλαιο εκείνη τη μέλισσα.
0: Ή με το βιολογικό μέλι και τα διάφορα κόλπα που ήρθαν στο φως. Κάθε χρόνο γιορτάζεται τέτοια μέρα με απόφαση του ΟΗΕ μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων.
1: Μάλιστα.
0: Για να θυμηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη από τις μέλισσες και γιατί το παραγόμενο προϊόν.
1: Τώρα μάλιστα. Γιατί οι Σλοβαίνοι μόνο ευαισθητοποιήθηκαν και έχουμε καλό μέλι, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση. Και γιορτάζει Λιδία σήμερα. Τι ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά στη Λιδία.
1: Χρόνια πολλά Λιδία μας.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, πρέπει να πούμε. Επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 χωρών η συνθήκη του μέτρου, έτσι. Το μέτρο, πώς λέμε το μέτρο. Ένα μέτρο και ένα αυτό.
1: Ναι,
0: ένα, ναι, ναι. Το μέτρο.
1: Και αν είσαι Πασόκ σήμερα, είναι μέρα που δεν ξέρεις που να πας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πρόσεχε, θα σου απαριθμίσω τώρα εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα.
0: 5.
1: Μιλάει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλο τον μελετάμε σήμερα.
0: Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών. Σημειώνω, μάλιστα. Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών.
1: 7. Ναι. Χάρης Δούκας και Χάρης Καστανίδης, δύο χάριδες, θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα σε μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αγία Βαρβάρα, λοιπόν, Χάρης Δούκας.
1: Μαζί με Ξενοφόντα Κοντιάδη και Γιώργο Σωτηρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα, σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, προσθέτω την ίδια ώρα ακριβώς στις 7, ένα debate με τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ, Παύλου Χρουστίδη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη.
0: Πού θα γίνει
1: για
0: αυτό?
1: Για τα fake news θα αναμετρηθούν για τα social media και τα fake news.
0: Μάλιστα. Στα Μαρμαρένια Λόνια. Για να ρωτήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου πού θα πάει από όλα αυτά. Η βουλευτής του Πασόκ μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Μα πού αλλού θα μπορούσα να πάω εκτός από την εκλογική μου περιφέρεια, στην Αγία Βαρβάρα λοιπόν. Είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας, είμαστε πάντα φιλόξενοι. Ο Λάμπρος ο Μίχος είναι ένας εμβληματικός δήμαρχος που έχει αλλάξει την περιοχή κυριολεκτικά, την έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ, έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βεβαίως είναι προσωπικός μου φίλος και εννοείται ότι θα είμαι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εκεί στην, μαζί με τον κύριο Χάρη
1: Καστανίδη και
0: Χάρη Δούκα.
2: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Όπως
0: μεγάλο,
2: θα
0: νομίζω κι εγώ.
2: Είμαστε φιλόξενοι στα δυτικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε οι εκλεκτοί όλοι αυτοί.
0: Ναι, φίλοι και συνάδελφοι, ναι, εν τίνει μέτρο. Τώρα με την ευκαιρία, μια που το αναφέρατε, σας έχει στεναχωρήσει εσάς η αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη?
2: Ξεκάθαρα, ναι.
0: Ναι.
2: Τώρα τι να λέμε, να κρυβόμαστε? Εννοείται ότι μας στεναχωρήσει. Και εννοείται ότι αυτόν τον αγώνα ήθελα να τον δίναμε μαζί, χέρι-χέρι.
1: Προστίθενται άλλοι συνάδελφοί σας, βέβαια.
0: Έρχονται άλλοι απ' έξω. Έρχονται άλλοι.
1: Φεύγουν κάποιοι, έρχονται.
0: Ναι, έρχονται. Και μάλιστα φέρνοντας και τις έδρες τους, ευρωβουλευτές, ας πούμε, κλπ.
2: Επιτρέψτε μου να το προσπεράσω
0: το φανταζόμαστε.
2: Το σχόλιο,
0: το φανταζόμαστε. Ναι.
2: Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Σωστό όμως, και έτσι, αυτό.
2: Να μην πω τίποτα άλλο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Πώς βλέπετε γενικά τις εξελίξεις και το τοπίο που φαίνεται να αναδιατάσσεται με τα υποίδρυση κόμματα, τα νέα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού? Έχουμε και μια αποσύνθεση του υπάρχοντος κοινικού ό,τι αφορά την αριστερά, θέλω να πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εξαϊλώνεται κλπ. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τα παρατηρείτε και πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
2: Προφανώς τα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως όλοι στο κόμμα μου, είμαστε πολιτικό κόμμα, εννοείται ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει, ειδικά στους γειτονικούς μας χώρους. Γιατί προφανώς, ναι, υπάρχει μια ανασύνθεση, ένας κατακαιρματισμός και ανασύνθεση, πείτε το όπως θέλετε, του ευρύτερου χώρου της κέντρου αριστεράς. Το Πασόκ όμως, ξέρετε, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται. Εμένα αυτό είναι μια πάγια αρχή μου και στη ζωή μου και βεβαίως στην πολιτική.
1: Το θέμα είναι...
2: Το Πασόκ οφείλει να παρακολουθεί, όμως οφείλει να συνεχίσει τη δουλειά του ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρέπει, έχει ευθύνη και παλεύει και αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει να δώσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στους Έλληνες πολίτες, εκφράζοντας το κέντρο. Μην το ξεχνάμε το κέντρο, τη μεσαία τάξη, στην οποία κατά κύριο λόγο πρέπει να απευθυνθούμε και να μην χαρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, και την κέντρο αριστερά βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια λέει το κέντρο η κυρία Γιαννακοπούλου και είναι κάποιοι συνάδελφοι
0: σας. Έχει σημασία αυτό που το λέει.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν προσανατολισμό αριστερά. Ότι πρέπει το Πασόκ αριστερά να στραφεί και άλλο, γιατί.
0: Εκεί έχει απώλειες. Εκεί έχει τις απώλειες.
1: Είναι συγκεκριμένη η τοποθέτησή σας.
2: Ξέρετε, εγώ δεν ήθελα κάτι καινούριο, ούτε λέω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ίδιο το DNA του Πασόκ.
0: Ναι.
2: Γιατί το Πασόκ το ίδιο μεγαλούργησε όταν μπόρεσε και εξέφρασε το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα από, να το πω πολύ απλουστευτικά και με βάση τη σημερινή, αν θέλετε, έτσι, γεωγραφία κομματική, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέσα και τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν πάντα το Πασόκ. Και όσον αφορά το αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, πιστέψτε με, ξαναλέω, το Πασόκ πάντα συνέθεται. Ήταν ένα κόμμα που εξέφραζε και την κεντροαριστερά, αλλά κατά κύριο λόγο και τη δυναμική.
0: Ταυτόχρονα είναι το Πασόκ.
2: Δεν μπορούμε να το Απευβολούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα απευθυνθούν και θα αντλήσουν από το χώρο της κέντρου αριστεράς ή της αριστεράς. Δεν μπορεί να αφήνουμε και κρούο κόδωνα κινδύνου το κέντρο να το μονοπολεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο εκφραστής του κέντρου, δηλαδή των ανθρώπων της μεσαίας.
0: Αυτό το σημειώνουμε.
2: Δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν εξυγχρονισμό, που θέλουν μεταρρυθμίσεις, που θέλουν αελάφρυνση περισσότερη από ένα φορολογικό με το τεκμαρτό δημιούργημα. Επανήλθε το τεκμαρτό με τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα κράτος το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί με μεθόδους παλαιοκομματικές, με τις στρατιές των μετακλητών, με απευθείας αναθέσεις. Θέλουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλουμε ευημερία για τους Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι γεγονός ότι αν μετρήσει κανείς τους πρώην συντρόφους σας μέσα στην κυβέρνηση, αλλά και όσους τελεχώνουν τώρα τη διοίκηση, τα πόσα της διοίκησης, βλέπετε ότι δεν είναι και λίγοι και αυτό προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί κάποιες αντιδράσεις και τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτή τη φάση. Μπάσετος, δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το Πασόκ είναι όπως το προσδιορίσατε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική παράδοση. Έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο.
2: Προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες και κατά την άποψή μου πάρα πολύ εύλογα. Εδώ τα βάζουμε τα θέματα και μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς ενδιασμούς και φιωριτούρες. Ναι. Όχι, και εμείς. Και εμείς. Και εμείς τοποθετούμαστε εδώ για τη δική μας πλευρά, βεβαίως. Λοιπόν, και συζητείται λοιπόν το εξής. Έχει μετεπιτάσεως βάλει το Πασόκ το θέμα να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να φέρει την αλλαγή και να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Όμως, δημοσκοπικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε ως προοπτική. Σε αυτή τη φάση, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο ρευστότητα σκηνικού. Και μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Και έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μια συζήτηση τελευταίες μέρες. Για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο έργο του 23, όπου το Πασόκ δεν ανοίγει καμία πόρτα κυβερνητικής συνεργασίας ή σύμπλευσης με καμία πλευρά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται απομονωμένο και να θολώνει το μήνυμά του ως προς την κυβερνητική του διάσταση.
1: Ίσα-ίσα που στο συνέδριο πήρε το απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με τίποτα με την
0: Νέα Δημοκρατία. Με τίποτα, ό,τι και να γίνει.
2: Στο συνέδριο πήραμε μία ξεκάθαρη απόφαση. Αυτή είναι τη αυτόνομη πορεία μα μέχρι τι εκλογέ. Και βεβαίω, ναι, σε καμία περίπτωση. Καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είναι σαφές αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι η απόφαση των συλλογικών μας οργάνων. Αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου λέτε, ότι και με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, το τοπίο γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Όμως, καταρχάς, αλίμονο, αν ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ως στόχο την πρωτιά. Οφείλουμε, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση πρώτα απ' όλα να έχουμε στόχο την πρωτιά. Δεύτερον, είναι εφικτή αυτή η πρωτιά? Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και από αυτές τις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, οι οποίες προφανώς δημιουργούνται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί παράλληλα στις δημοσκοπήσεις, σε πολλές από τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να πέφτει και αρκετά κάτω από το 25%. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν, αν το Πασόκ, που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι στο 15% και στο 16%, αν με την ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση, η οποία δημιουργείται, και με την ακόμα πιο οργανωμένη δουλειά μας και την κάθοδο στο λαό, αυτό μπορέσουμε να το φτάσουμε στο 18% και περισσότερο, και 20% και 22%, εγώ θεωρώ και 20% και περισσότερο από το 20%, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν εφικτό, μία πολύ μικρή διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο με το Πασόκ, σημαίνει να πει ανατροπή στις δεύτερες εκλογές.
0: Προς το παρόν πάντως,
1: το κόμμα Τσίπρα
0: έρχεται,
2: ότι αυτό μπορεί να γίνει.
0: Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι έρχεται με προοπτικές ακόμη και για την κατάκτηση δεύτερης θέσης. Έτσι λένε οι δημοσκόποι τουλάχιστον, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Και η, και, αυτό, και η εικόνα που δίνεται είναι ότι η μάχη θα δοθεί για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
2: Πάμε λίγο και σε αυτό. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι θεσμικά και για να είμαστε σοβαροί, οποιαδήποτε δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να γίνει μετά την ανακοίνωση.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Είναι κάτι το οποίο το λέει και ο ΣΕΔΕΑ.
1: Όπως και το κόμμα Καριστιανού βέβαια.
2: Βεβαίως και για το κόμμα Καριστιανού. Απλά να το δούμε λοιπόν και να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η δημοσκοπική απήχηση που θα έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωσή τους. Ξαναλέω όμως, και η δική μου αίσθηση από την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι, μου κάνουν την τιμή και με εκλέγουν στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, όπου ήταν ένα μέρος το οποίο, μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 2019, το 19 που έχασε ο κύριος Τσίπρας, είχε πάρει 40%.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω λοιπόν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προνομιακή για τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει αυτό το ρεύμα.
1: Ναι.
2: Ίσα ίσα βλέπω κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να δυσανασχετεί και να λέει, να δηλώνει απολύτως απογοητευμένος από την διακυβέρνηση Τσίπρα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο Περιστέρι να λέει αυτός ο οποίος άλλα μας έλεγε άλλα έκανε, αυτός που έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτός ο οποίος μου λέει κόσμος εμείς ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα και το έκανε όχι.
1: Μήπως παραείστε φυσικασμένοι όμως, μήπως το Πασόκ παραείστε φυσικασμένοι με την προοπτική? Δεν είστε.
2: Καθόλου. Τον παρακολουθούμε και παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και δουλειά βάσης, ξέρετε. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο, μιλάμε για τη διεύρυνση.
0: Ναι.
2: Η διεύρυνση, η ουσιαστική, η βασική, η πρώτη στην οποία πρέπει να επιμείνουμε είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάντως εγώ βλέπω συζήτηση για την κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζάκρη γίνεται στο... σε κάποια στελέχη του Πασόκ, να μην σας αδικήσω, σε κάποια στελέχη. Ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
2: Εγώ ξαναλέω ότι η διεύρυνση έχει δύο βασικούς κανόνες και δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε μία κουβέντα ίσως μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν περισσότερο. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας. Δεν πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν λειτουργούμε με αρχές και αξίες. Γιατί λειτουργούμε και με αρχές και με αξίες. Και αυτές δεν μπορεί να τις βάλουμε στην άκρη απλά και μόνο, δεν ξέρω, για λόγους επικοινωνίας. Η ουσία της διεύρυνσης, λοιπόν, ξαναλέω, βρίσκεται στην κοινωνία και βρίσκεται στην αμφίπλευρη διάστασή της.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Νάτα Γιανακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει νομίζω μεγάλη σημασία. Η έμφαση που το είπε 10 φορές. Αμφίπλευρη διεύρυνση, μην ξεχάσουμε το κέντρο κλπ. Μεταξύ, αυτά από την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχαστεί στις καλημέρες μας. Θα πούμε τώρα.
1: Και κυρία Γιανακοπούλου, δίνω εγώ τα
0: παραδείγματα. Ναι, κλπ. Να πούμε, παιδιά, αν γίνεται και για Πόρτο Ράφτη, ξυλώσαν ένα ATM. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό.
1: Ήταν σε σούπερ μάρκετ αυτό το ATM.
0: Ναι.
1: Με ένα φορτηγό μπροστά, το πήραν και φύγανε.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες μόνο επιγραμματικά προλαβαίνουμε.
1: Γιατί
0: να πούμε.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι.
0: Στον Νίκο το Δαλαμάγκα. Έτσι. Καλημέρα στον Νίκο το Σέρβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Χάλιο.
1: Ναι. Τα πιο πολλά μηνύματα είναι για το θέμα της οσμής. Να ξέρεις, πάρα πολύ κάνουν πλάκα.
0: Στον Νίκο το Λούγκο, το Θόδωρο το Γιανακόπουλο.
1: Σπύρο τον Βλάχο.
0: Στο Σπύρο τον Βλάχο.
1: Τον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, την Ελένη την Παπαβασιλείου.
0: Τον Άκη.
1: Τον Αβραάμ.
0: Τον Αβραάμ. Καλημέρα στο Γιάννη τον Καραβά, στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στην Ατάσα την Καστριώτη, στην Ειρήνη τη Ζερβού, στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο, στην Εύα. Καλά δεν λέω.
1: Καλά λες, ναι.
0: Και στο Γιώργο τον Γιαλαμά. Και κάτσε να πω καλημέρες και στους γκρούπις της εκπομπής μας.
1: Ναι, γιατί θα μείνουν παραπονεμένοι και δεν θέλουμε.
0: Ναι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Ζητούμε συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σήμερα. Αλλά πραγματικά μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Μαργαρίτα Υπακίδη, Μάρτζη μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα στην Παρασκευή, τη Τσιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδοπουλό, ο οποίος μας στέλνει και μας στέλνει μια φωτογραφία, όχι φωτογραφία, μια εικόνα της Αγίας Λιδίας. Σήμερα μας το θυμίζει.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Χαλκιδική μας στέλνει το μήνυμά του. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μέρα αισιοδοξίας και ελπίδας και μας στέλνει μια φωτογραφία με καραγκούνες μέσα κάποια... στους αγρούς. Τι είναι, κάποια γιορτή
1: κάποια
0: είναι σήμερα,
1: γιορτή
0: Νικόλα,
1: σήμερα.
0: Τα τρίκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και την Ποθητή τη Βάλβε.
1: Στο διεθνή τύπο πρώτο θέμα είναι η συνάντηση Πούτιν Xi Jinping. Μάλιστα το CNN αναφέρεται και στην Ουκρανία λέγοντας ότι ο Πούτιν χάνει την Ουκρανία. Στο γαλλικό site της Le Monde η συνάντηση είναι από τα διεθνή θέματα πρώτο. Η κίνηση στους δρόμους, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά.
0: Πες, ναι,
1: καλύτερη εικόνα. Ναι, ναι, είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Στον Κυφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κάθοδο, από τη Νέα Ιωνία όμως αυτή τη φορά μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό το Κουτέλ μέχρι και τη Λένορμαν βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση στην Αττική Οδό. Μόνο η έξοδος για Αθηνών Λαμίας έχει πρόβλημα. Η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Καλύτερη εικόνα στην Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το κέντρο ή στην Κατηχάκη παραμένουν τα προβλήματα. Και λίγο στη λεωφόρο Αθηνών από το Περιστέρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Λοιπόν, τον Κώστα το Στάμου δεν τον βρίσκουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει συνέχεια. Πούμε εμεί το ρεπορτάζ. Είχαμε χτύπημα σε ATM στον Πόρτο Ράφτη το πρωί. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ληστές έπεσαν με φορτηγό πάνω σε ATM που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ. Πήραν τα χρήματα χωρίς έκρηξη και έφυγαν εγκαταλείπτοντας στο σημείο το φορτηγάκι. Δηλαδή πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Εάν μπείτε στο airnews.gr θα δείτε για αυτήν την κινηματογραφική διάρρηξη το ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει από αυτό.
1: Στο airnews.gr, πρώτο θέμα αυτή την ώρα, θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αραχτσή. Η απάντηση του Ιράν, λοιπόν, στον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την ώρα είναι πρώτο θέμα. Και θερμή υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο Πεκίνο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Να δεις πόσο ανάλογα με το εκεί που μένεις έχεις τα προβλήματά σου. Είχαμε, προλαβαίνω έτσι επιγραμματικά να πω,
1: ναι.
0: Από το Air News το διαβάζω, επίθεση λύκων μέσα σε κατοικημένο χωριό της Κόνιτσας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλο και πιο συχνές αυτές. Λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων, το υπογράφει ο Χρήστος Ωνεμοζάλης, ότι επικρατεί έντονος προβληματισμός από αυτό το περιστατικό. Το συμβάν έγινε στο χωριό Πηγή. Είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κυνηγόσκυλων που ανήκαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, τον κύριο Κίτσιο. Βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, κοντά στο κέντρο του χωριού και σε χώρο με πολύ επαρκή φωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία για τη λύκη, όπως και τα άγρια ζώα, φοβούνται τα φώτα και φεύγουν. Βεβαίως.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται ότι όλο και πιο χαμηλά, πιο κοντά στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα, βεβαίως. Αναζητώντας τροφή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λέει, η επίθεση έγινε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε ούτε θόρυβος, ούτε καν θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, απίστευτο. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος ο κ. Κίτσιος, λέγοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεχόταν επίθεση μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Είναι... Και γενικά οι κυνηγοί είναι πάρα πολύ ανήσυχοι, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς.
1: Ακριβώς, ναι, υπάρχει φόβος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Ναι. Για το debate δεν μου είπες όμως.
1: Σου είπα για το θέμα. Δεν σου είπα που γίνεται.
0: Δεν μου είπες που γίνεται.
1: Το βρήκες εσύ.
0: Το debate.
1: debate.
0: Το debate δεν είπες όμως.
1: Κανένα debate.
0: Ο κύριος Μαρινάκης.
1: Για τα fake news και τα social media.
0: Ο κύριος Μαρινάκης στις 7 η ώρα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού.
1: Ωραία. Όλα. Είδες, κυρία Γιανακοπούλου, όμως θα πάει στο άλλο debate. Όχι, δεν είναι debate, είναι συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι. Debate.
1: Με τους Χάριδες. Χάρη Δούκα, Χάρη Καστανίδη.
0: Έτσι.
1: Και συνταγματολόγους. Λοιπόν, διαλέξτε κι εσείς τι θα παρακολουθήσετε. Εμάς, στο Air News Radio θα πάμε.
0: Εννοείται. Μην το κουνήσει κανείς από εδώ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για το επόμενο 2ωρο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού εναντί του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουνε πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα, σε δίκτυα αντικοινωνικά, εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας, στα χρόνια των ενέσεων και των στερόιδων.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Τα χρόνια του διαχωρισμού, το μισάνθρωπο.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα απ' τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνική ρευστότητα.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όλος του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Ράφα. Καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Όπως έλεγε εκείνη η κλασική ατάκα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, έχω μύτη εγώ από τις ατάκες που έχουν μείνει και τις λέμε κατά καιρούς ακόμα και σήμερα. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην πραγματική ζωή όλοι λίγο πολύ έχουν μύτη και όσφρηση, και αυτή η όσφρηση ήταν που ταλαιπώρησε και ανησύγησε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους χθες σε ένα μεγάλο τμήμα της Αττικής, με τη μυστηριώδη και ενοχλητική οσμή αερίου μετατρέποντας μια συνηθισμένη καθημερινή μέρα σε ένα σκηνικό γενικευμένης αναστάτωσης και ερωτημάτων. Τι ήταν όλο αυτό που προήλθε, τι το προκάλεσε και τι κίνδυνοι υπήρχαν. Το μυστήριο παραμένει άλυτο προς το παρόν. Οι έρευνες συνεχίζονται και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι ειδικοί που μιλούν το πρωί και καταθέτουν τις εκτιμήσεις τους στο Air News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου. Στην αρχισυνταξία Ιντώνα Δρούτσα. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προβλέπει απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και στα αιωλικά πάρκα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνάμεις, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένο το θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτός του Νίκου Ανδρουλάκη, παρόντες στην ακρόαση Άκης Κέρτσος και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα σενάρια που εξετάζουν οι ειδικοί για την πληστηριώδη οσμή είναι τρία, όπως εξήγησε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοσθένης Αργιάννης. Είτε η διαρροή να συσχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλαιο στα νυχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμα και με επισκευές στο Πέραμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και τέλος, βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο παραμένει η σύγκρουση στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Κυρίες και κύριοι, είχαμε νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν και ματηρά πλήγματα βεβαίως στο Λίβανο και φόβοι ταυτόχρονα για παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την ίδια ώρα είχαμε μια κοινή δήλωση από το Πεκίνο που έκαναν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσιπίνγκ, οι οποίοι καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόστος που κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά ρεπορτάζ από τα μεγάλα μέτωπα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μυστήριο που εξακολουθεί να καλύπτει την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή χθες σε πολλές περιοχές της Αττικής, από τα νότια προάστια έως και το κέντρο της Αθήνας. Οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στο δίκτυο φυσικού αερίου και σε εγκαταστάσεις δεν εντόπισαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης ενάεων. Ενώ σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, η οσμή φαίνεται να προέρχεται από το Σαρονικό και πιθανόν να οφείλεται σε φυσικό βιολογικό φαινόμενο. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε με άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η έντονη μυρωδιά πάντως προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίηση σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο. Δήμοι προχώρησαν προληπτικά σε κενώσεις σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και Παλαιοφάλιρο. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Χρυσίδα Νικητάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει την εικόνα από τα σημεία καθώς και τα σενάρια που εξετάζονται. Καλό μεσημέρι, Χρυσίδα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και παρά το γεγονός ότι η έντονη δυσοσμία υποχώρησε χθες το μεσημέρι, η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια και όχι μόνο παραμένει. Καθώς μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, δεν έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Να υπενθυμίσουμε ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή κάλυψε χθες για περίπου 3 ώρες, από τις 11 το πρωί περίπου έως και τις 2 το μεσημέρι, μεγάλο μέρος των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου, από την Σαρονίδα και τη Βούλα μέχρι το Παλαιό Φάλιρο, τον Πειρά και την Καλυθέα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία, όπως μας είπαν κιόλας οι ίδιοι έτσι, οι κάτοικοι, με αποτέλεσμα να καλέσουν οι πολίτες στις αρχές προκειμένου να ενημερωθούν για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλιστα, όπως τόνισε και στο Ερθινούς ο δήμαρχος του Αλήμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, το φαινόμενο είχε κάνει την εμφάνισή του ήδη από τις προηγούμενες 2 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις από όλες τις περιοχές των νοτιών προαστίων, όπως η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρη, η Γλυφάδα, η Λιούπολη και η Νέα Σμύρνη. Άμεσα πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, πως κινητοποιήθηκαν τεχνικά συνεργεία, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και ειδικά οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Στο μικροσκόπιο μπήκαν επίσης τα δηληστήρια, διερχόμενα πλοία στο Σαρονικό, αλλά και εγκαταστάσεις της Ιταλίας, χωρίς μέχρι στιγμή όμως το

0: πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυμπάς είπε στο σταθμό μας ότι με βάση την ανάλυση της κίνησης των αερίων μαζών, η πιθανή προέλευση της οσμής εντοπίζεται στον νοτιοανατολικό θαλάσσιο υπαράκτιο τομέα έως και 6 ώρες πριν την εμφάνισή της σε περιοχές της Αττικής. Πρόσθεσε δε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και στις 16 Μαΐου 2023, πριν από 3 χρόνια δηλαδή, χωρίς να διευκρινιστεί πλήρως τότε η αιτία. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στις πρωινές διαδρομές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού, των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής τότε. Εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό. Βλέπει την ίδια ανακοίνωση, μια ανεξήγητη, θα λέγαμε, και τότε μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
2: Μάλιστα.

0: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου του 23.
1: Εδώ στην Αττική.
0: Εδώ στην Αττική, ναι.
1: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
0: Η θάλασσα ή παράκτιο.
1: Ή παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
2: Στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη μίλησε ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής, ο οποίος εκτίμησε ότι τα θαλάσσια αιτία θεωρούνται λιγότερο πιθανά με βάση τη φύση και την ένταση της οσμής.
3: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
2: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε οι ειδικοί, πάμε να ακούσουμε τι λένε και οι δήμαρχοι δήμων της περιοχής. Ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, τόνισε εδώ στο σταθμό μας ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
4: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
5: Μετά τη βροχή.
4: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
5: Μάλιστα.
4: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι, ναι, προφανώς καθάρισαν αυτοί, ό,τι τέλος πάντων είχε εκλυθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, mm-hmm, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
1: δυσφορία. Ας το πούμε.
4: Δυσφορία,
1: ναι. Και δήλυκε σε...
4: στιγμή όμως, ναι, μετά τις 3 η ώρα, ναι, αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι, ναι, ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος, αυτή, ναι, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης Δήμη, ναι, πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο, είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό, δηλαδή, το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
5: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
4: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος δήμος κλείνει το δημαρχείο, άλλος δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
2: Ένας από τους δήμους που είχαν έντονο πρόβλημα ήταν και ο Δήμος Παλαιοφαλήρου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
3: Πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου η οσμή κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του κίνηκου, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, το φυσικό αέριο, ούτε οι πυροσβεστικοί είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
5: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
3: όχι, τα σχολεία ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.30 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
2: Στο θέμα του πρωτοκόλλου λοιπόν εστίασαν και οι δύο δήμαρχοι. Εν τω μεταξύ με επιστήμονες ξεκινήσαμε την αναφορά μας αυτή. Με επιστήμονες θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Ο κύριος Θωμαίδης, ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μίλησε στο News Radio 105,8 και είπε ότι μεταξύ άλλων η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα της πρωτεύουσας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
6: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου. Ναι. Η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να φύγουμε από την Αττική τώρα και την έντονη δυσοσμία που είχαμε χθες, αυτό το μυστήριο που παραμένει άλυτο με την οσμή του αερίου στην πρωτεύουσα, και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα, πόλεμος στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο την Τεχεράνη με νέο σφοδροχτύπημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προβαίνει και αυτό σε νέες απειλές σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, παραμένει στο κόκκινο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Ωστόσο, έκανε λόγο για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Έδωσε μάλιστα, θα λέγαμε, και μια νέα διορία στο Ιράν, 2-3 ημέρες, χωρίς ωστόσο να γίνει πιο συγκεκριμένος. Νωρίτερα, απαντώντας σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν για το πόσο κοντά είχε φτάσει να χτυπήσει το Ιράν, και με τη δήλωσή του της Δευτέρας ότι έλαβε την απόφαση να σταματήσει αυτό το χτύπημα μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε φτάσει περίπου μία ώρα πριν δώσει την εντολή για αυτό το χτύπημα. Παράλληλα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε ότι έχουν λάβει εντολές ο ίδιος και οι διαπραγματευτές για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, και έχει σημειωθεί πρόοδος. Ωστόσο,

0: καταφέρει να αναπληρώσει τα πλήγματα σε εκτοξευτήρες και πυράβλους και τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί να προειδοποιεί με εκπλήξεις τις Ηνωμένες Πολιτείες και να λέει ότι το Ιράν θα μπορεί να καταρρύψει ακόμα περισσότερα αμερικανικά F-35, κάτι που ισχυρίζεται το Ιράν βεβαίως ότι έχει κάνει. Και να σου πω επίσης ότι αίσθηση προκαλεί και ένα δημοσίευμα των New York Times που αποκαλύπτει ότι Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να εγκαταστήσουν στη θέση του Αλί Χαμενεϊ, του ανώτατου πνευματικού ηγέτη που σκοτώθηκε στους βομβαρδισμούς της πρώτης ημέρας του πολέμου, να βάλουν λοιπόν στη θέση του τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, επίσης πολύ σκληροπυρηνικό, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ωστόσο αυτό το σχέδιο ναυάγησε όταν κατά την πρώτη επίσης ημέρα του πολέμου βομβαρδίστηκε το σπίτι του στην Τεχεράνη, κατά κάποιους τραυματίστηκε ο ίδιος, κατά άλλους σκοτώθηκε. Σε κάθε περίπτωση παραμένει άφαντος από εκείνη την ημέρα.
1: Μάλιστα, μπαίνει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Ελένα, γιατί παραμένει η κατάσταση τεταμένη στο κόκκινο πραγματικά. Ενώ η κρίση στα στενά του ορμού συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τερκμούς στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, πάμε στην Κωνσταντινά Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί το πετρέλαιο παραμένει πολύ ψηλά. Συνεχίζει το ράλι στις διεθνείς τιμές λόγω ακριβώς αυτής της παρατεταμένης αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου?
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς την τελευταία ώρα έχουμε μία αποκλιμάκωση. Κινείται στα $108 το βαρέλι, κατηγράφοντας από όλες τις τάξεις περισσότερο του 2%. Ο λόγος βεβαίως είναι ότι οι επενδυτές έχουν προτιμήσει να κάνουν focus, ουσιαστικά να επικεντρωθούν στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος σύντομα θα λήξει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, ότι δεν τους ανησυχεί το γεγονός ότι τα στενά του ορμού παραμένουν κλειστά, τραγκαλίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Τώρα, όλα
1: αλλά καλό είναι αυτό, έστω και αυτό το λίγο, αυτή η μικρή πτώση, καλό είναι, κάτι είναι, είναι μια καλή ανάσα.
2: Κάτι είναι, σαφώς και κάτι είναι, γιατί ήταν, το βλέπαμε στα $110 το βαρέλι με 111 τις τελευταίες περίπου 4 συνεδριάσεις, ίσως και παραπάνω, Γρηγόρη. Αυτό όμως, η σταθεροποίηση στα $110 έχει αποτυπωθεί ήδη στην ελληνική αγορά, καθώς η τιμή της βενζίνης να παραμένει στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, μέσα πανελλαδική τιμή της βενζίνης είναι 4 με 5 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με το καλοκαίρι του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,82 με 1,83 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει κρατική επιδότηση των 20 λεπτών που σημαίνει ότι θα είχαμε και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Ψηλά παραμένουν οι τιμές στα δηληστήρια, η χοντρική δηλαδή τιμή, που σημαίνει ότι και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε γύρω στα 2 με 3 λεπτά υψηλότερα και τις τιμές λιανικής. Τώρα, για να αποτυπωθεί αυτή η πτώση που είπαμε στην αρχή του Brent αυτή της τελευταίας ώρας, θα πρέπει βεβαίως να περάσουν αρκετές συνεδριάσεις που να το δούμε σε αυτήν περίπου την τιμή, δηλαδή στα 107 με 108 δολάρια. Κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορούμε βεβαίως να γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί σαφώς οι επενδυτές, είπαμε, εκτός από το γεγονός ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πεδίο, αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σημαντική και ουσιαστική πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, όπου θα μπορούσαν βεβαίως να καταλήξουν και σε μια κανονικότητα, σε μια επανέναρξη ουσιαστικά των διελεύσεων από τα στενά του ορμού σε αυτή την πολύ σημαντική ενεργειακή αρτηρία για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε στο Πεκίνο, εκεί όπου έτυχε θερμής υποδοχής κατά την επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί οι πρόεδροι Κίνας και Ρωσίας, μάλιστα, Έλενα, σε μια κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των στρατηγικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών, ενώ υπέγραψαν και δεκάδες συμφωνίες.
0: Ακριβώς, το τελετουργικό ήταν σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα σε Σι και Πούτιν ήταν σαφώς θερμότερο, όπως και το αποτέλεσμα αυτής της διήμερης επίσκεψης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο κοινό ανακοινωθέν τους,

0: όπως ανέφερες Γρηγόρη, αναφέρθηκαν στη συνέχιση και εμβάθυνση των πολύ σημαντικών στρατηγικών τους σχέσεων και μάλιστα με σαφείς αναφορές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για έναν καιρό γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου δεν πρέπει να επικρατήσει ο απομονωτισμός και ο ηγεμονισμός, αλλά και να διολυστήσει ο κόσμος στον νόμο της ζούγκλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Τώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαν να βρεθούν και είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με ενέργεια την Κίνα, πολύ σημαντικό λόγω και του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Αναφέρθηκε στον Σι ως ένα αγαπητό φίλο και αυτή ήταν και η προσφώνηση του Σι προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και αναφέρθηκε επίσης και στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών που απέφεραν 240 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πέρσι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του αναφέρει και για τον πολύ σημαντικό αγωγό φυσικού αερίου Σιβηρία 2 που θέλει να κατασκευάσει η Ρωσία προς την Κίνα μέσω Μογγολίας. Είπε ότι το θέμα συζητήθηκε και υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα. Ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στην πιθανότητα κοινών έργων Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Ρωσίας. Ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Είπε ότι θα ήταν απαράδεκτη η επανεκκίνηση του πολέμου και είπε βεβαίως ότι πρέπει να ανοίξουν και άμεσα τα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν συζητήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις επίσημες δηλώσεις και το ανακοινωθέν, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και να περάσω εδώ σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, ναι, που αφορά τη Λιθουανία, Γρηγόρη. Εκεί σήμερα είχαμε το πρωί συναγερμό στη χώρα, καθώς υπήρξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Λιθουανίας από ένα ντρόουν στρατιωτικό, όπως αναφέρουν οι αρχές της χώρας. Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους για αρκετή ώρα και επίσης ο Υπουργός Άμυνας της χώρας από καταφύγιο όπου είχε οδηγηθεί δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι απογειώθηκαν αεροσκάφη για να εντοπίσουν τον ντρόν. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο
1: και
0: Reuters,
1: να κλείσουμε με αυτό, Έλενα,
0: να κλείσουμε με αυτό, τα ανατοϊκά αεροσκάφη δεν εντόπισαν τον ντρόν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής και τα όσα γίνονται στο Πεκίνο και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους για ενημέρωση του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της αραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε μεταξύ άλλων τον Πρωθυπουργό Άγη να λέει για μία ακόμα φορά τις τελευταίες ημέρες ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο. Το είχε πει ξανά και το Σαββατοκύριακο από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια σε αυτόν τον χρόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ακόμα ένα χρόνο για τη σταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας. Αυτόν τον χρόνο ο Πρωθυπουργός έστειλε και το μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, λέγοντας πως η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος και κάθε μήνας μετράει. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης. Δήλωσε επίσης πως παραμένουν προσιλωμένοι στο πρόβλημα του κόστου ζωής, προαναγγέλλοντας πως τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και βέβαια έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός εν αναμονή των εξελίξεων στην Τουρκία, όπως είπες και εσύ, σημείωσε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις προκλήσεις αυτές με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, αποτρεπτικές, ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Παράλληλα, σχολίασε και μέσω τα υποίδρυση νέα κόμματα που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, όπως έχουν ανακοινωθεί, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Είπε ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση παραμένει στην προσήλυση αυτού του προγράμματος και τον επόμενο χρόνο για τη συνταγματική ολοκλήρωση της διάρκειας θα προχωρήσουμε όλα τα βήματα.
1: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών λοιπόν απαιτούν επιτάχυση του κυβερνητικού έργου, είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα τον ακούσουμε.
4: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού δεν αφορά την κυβέρνηση.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, είπε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Εύρο διαπίστωσε πολύ μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
5: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στα ύψη εντωμεταξύ παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αισθηθούν αυτές, με την αντιπαράθεση ανάμεσα στις κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εντείνεται, και τον βρισκόμαστε σε μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Έχουμε σήμερα τη σύγκληση της Επιτροπής Σεισμών και Διαφάνειας. Έχουμε την, αύριο την συζήτηση, περιμένουμε αύριο τη συζήτηση για την προανακριτική κατά του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και την Παρασκευή, ημέρα έναρξη του Final Four, η Βουλή θα συζητά την εξεταστική του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Και όλα αυτά πάντα με φόντο τη δημιουργία των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί ήδη από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρισιανού. Καταλαβαίνουμε όλοι το ερώτημα του Πρωθυπουργού για το ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο τηλέφωνο, το χτυπήσει σε ώρα κρίσης, τα ξημερώματα που τέθηκε στο δημόσιο διάλογο από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πάμε στην επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, τη Σέρντι Γεωργία Σκιτζή, για να μας δώσει δικές της πληροφορίες, γιατί έχει σημασία, Γεωργία, να μας πεις πώς διαβάζουν στο Μαξίμου τα νέα υποδεισή κόμματα και ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι σε αυτά. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, αυτό που τονίζεται, αυτό που εκπέμπεται, Γρηγόρη, από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι η συνέχιση, και όχι απλά συνέχιση, η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αυτό τονίζουν και κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζητάμε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προφανώς δεν έχουν το βλέμμα στραμμένο και, όπως είπες πολύ σωστά, στα νέα υποίδρυση κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αυτό που τόνισε μεταξύ άλλων, είναι ότι δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές και ότι θα πρέπει την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να υπάρχει κυβέρνηση, να μπορεί, όπως είπε, ο τόπος να κυβερνηθεί. Άρα λοιπόν εδώ από, από πλευράς του Μεγάλου Μαξίμου αυτό που τονίζεται είναι αυτό που έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός, την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα η οποία μπορεί να επιτευχθεί με το στόχο που, που διατρανώνει η Νέα Δημοκρατία στις επικείμενες εκλογές, όπως επαναλαμβάνουμε ότι θα γίνουν το 2027 και δεν είναι άλλος από αυτόν της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι και στη σχέση όταν ρωτώνται οι κυβερνητικά στελέχη με το νέο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, αυτό που τονίζουν είναι ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο θα δείχνει προς το παρελθόν. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Και ουσιαστικά αναμένουν και όπως τονίζουν τι καινούριο θα έχει να κομίσει ο κύριος Τσίπρας, δεδομένου ότι έχει κυβερνήσει και τα αποτελέσματα της κυβερνητικής του θητείας είναι συγκεκριμένα και μάλιστα αποτελέσματα θυμίζοντας τις κλειστές τράπεζες, τα ATM. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτό που τονίζεται, σε αναμονή βεβαίως για τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν τον κύριο Τσίπρα, ωστόσο θυμίζουν ότι επί των ημερών του σε συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας είχε ιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Και καταλήγοντας αυτό που υπογραμμίζουν είναι το πόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος και τίποτα παραπάνω.
1: Αυτά για τον Αλέξη Τσίπρα. Για τη Μαρία Καριστιανού τι λένε στο Μαξίμο?
6: Επί της ουσίας εδώ υπάρχει η αναμονή υπό την έννοια ότι εδώ για πρώτη φορά αναμένεται να κριθεί με βάση και όσα αύριο θα ανακοινωθούν η κυρία Καριστιανού πλέον αυτή φορά ως πολιτική αρχηγός, ως ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική. Αλλά εδώ υπάρχει αναμονή υπό την έννοια του να ακουστούν ακριβώς οι θέσεις αυτού του νέου κόμματος και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν αναλόγως σε επίπεδο κριτικής. Σε κάθε περίπτωση κάποια πρόσωπα τονίζουν κυβερνητικά στελέχη που ήδη φαίνεται ότι στελεχώνουν την κυρία Καριστιανού έχουν συγκεκριμένο πρόσημο, όπως για παράδειγμα φαίνεται να υπάρχει μια προνομιακή σχέση με τη Ρωσία, ωστόσο όπως είπα αναμονή προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
1: Και κάτι τελευταίο, Γεωργία, πώς άκουσαν στο Μαξίμο την παρέμβαση του Ευαγγέλου Βενιζέλου, ο οποίος σχολίασε χμηρά το ερώτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το περίφημο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα? Έχουμε κάποιο σχόλιο?
6: Ναι, αυτό που επισήμαναν κυβερνητικές φυγές ήταν ότι ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου έθεσε ένα πραγματικό, όπως αναφέρουν, δίλημα στους πολίτες. Ποιος δηλαδή θεωρούν ότι μπορεί να ανταποκριθεί ως Πρωθυπουργός σε μια κρίση που ενδεχομένως μπορεί ξανά να προκύψει, βάζοντας εδώ, όπως το παρακολουθήσαμε όλοι οι Γρηγόροι, το ερώτημα και το δίλημα αυτό το εκλογικό που θέτει η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός από τη μία και από την άλλη, για παράδειγμα, ο κ. Σαντρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εδώ επί της ουσίας αυτό που επισημαίνουν, σε κάθε περίπτωση και απαντώντας και στην κριτική του κ. Βενιζέλου, είναι ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα της θητείας του Πρωθυπουργός, αυτό που έχει καταφέρει είναι να μπορεί να συνομιλεί απευθείας τόσο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο για παράδειγμα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, με την πρόεδρο της Κομισιόν και επί της ουσίας. Αυτή είναι μια κατάκτηση και είναι αυτό που υπογραμμίζουν σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια κλείθηκαν πολλές κρίσεις να διαχειριστούν και μάλιστα όπως επισημαίνουν με επιτυχία.
1: Γεωργία Σκιντζής, ευχαριστούμε πολύ. Το βράδυ των βουλευτικών εκλογών το 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόμμα Τσίπρα ως ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί και για το κόμμα Καριστιανού σημείωσε πως όσα έχει πει δεν παραπέμπουν σε κάτι καινούργιο. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Αυτές τις εκλογές. Αλίμονο αν ξεκινούσαμε καθένας με αυτό το δεδομένο. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι αναπόφευκτο και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφύγουμε. Θεωρώ ότι το βράδυ των εκλογών, των βουλευτικών εκλογών του 2027, ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πιστεύω και είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος με βάση και τη δυναμική των γεγονότων, έχουμε απόσταση να διανύσουμε, ότι θα έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες σε κλειστές πόρτες. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεύτερον, αν κάποιος θέλει ο τόπος να είναι κυβέρνητος, θα βγει και θα το πει. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω σε μια αυτοδυναμία. Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει όπως και κάθε συγγενής τον απόλυτο σεβασμό, αλλά ως εν δυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Ραγδαίες είναι λοιπόν οι εξελίξεις. Αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. Ερχόμενη Τρίτη από τον Αλέξη Τσίπρα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μπροστά μας μια εβδομάδα φωτιά στη Βουλή. Ότι έχουμε ήδη σφοδρή επίθεση κατά του διοικητή της ΕΕΠ αλλά και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρία Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις παρακολουθήσεις. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θα πάμε βέβαια σε λίγο στη Βουλή, Λίνα, αλλά δώσε μας λίγο το κλίμα για το τι λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να παραστεί σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ και επέκνε τον κύριο Δεμήρη ότι με την μη συμμορφωσή του στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ενημερωθεί για την παρακολούθησή του εξωθείται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κάτι πρωτοφανές, όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, για τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά χρονικά να στραφεί κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ότι απήχε από την λογοδοσία. Την Παρασκευή, στο μεταξύ, θα γίνει η συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές, με την Χαριλάου Τρικούπη να προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει στην κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελήσει, όπως λένε, ξανά το κοινοβούλιο και να μην εφαρμοστεί ο κανονισμός της Βουλής που προβλέπει να γίνει η εξεταστική με τουλάχιστον 120 ψήφους. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κακλαμάνης αρνήθηκε να δεσμευτεί και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια και από τη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μία ακόμη προαναγγελθήσα θεσμική εκτροπή.
1: Μάλιστα, εντωμεταξύ τώρα στο ΠΑΣΟΚ έχουν σήμερα αυτά έχει να κάνει με την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία συνεδριάζει και κλεισμένο το θυρών. Και εκεί είναι σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Εντωμεταξύ, έχουμε στο ΠΑΣΟΚ δύο εκδηλώσεις σήμερα, Λίνα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει το απόγευμα στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου και λίγο αργότερα στις 7 η Χάρης Δούκας και η Χάρης Κασανίδης θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα.
8: Ναι, στο πλαίσιο λοιπόν του συνεδρίου του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου θα παρέμβει το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης και αναμένουμε την τοποθέτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ισχυρός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ότι έχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την χώρα. Ενώ λίγες μέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Κασανίδης, ο πρώην υπουργός, θα είναι στο ίδιο πάνελ με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Θα μιλήσουν για το Σύνταγμα μαζί με δύο ακόμη συνταγματολόγους, τον Ξενοφόντα Κοντιάδη και τον Γιώργο Σωτηρέλη, σε εκδήλωση που θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η οποία αναφέρθηκε στο θέμα της διεύρυνσης του κόμματος. Να ακούσουμε τη δήλωση του Βασίλη Αδαμόπουλου και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν βυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Λέγαμε και νωρίτερα, Ανδρέα, για αυτή την κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου συνεχίζει η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ακούσαμε και από τη Λίνα Μπεθάνη την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Θα πούμε καταρχάς ότι όλη η διαδικασία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχει ολοκληρωθεί με την κατάσταση μόνο. Ωραία. Με την ακρόαση μόνο του διοικητή της ΕΕΠ, του κ. Δεμήρη, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, απέριψε την πρόσκληση της Επιτροπής Θεσμών, θεωρώντας ότι, κάνοντας την επικαλούμενο στη διάκριση των εκκλησιών, ότι η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει με έγγραφό του, τη δικαιοσύνη προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, δεν είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος παρέστη τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιχείρησε μίλησε, είχε ένα διάλογο έντονο, θα έλεγα, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Θεμιστοκλή Δεμήρη, επιχειρώντας να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις και μάλλον έπεσε σε αντιφάσεις, όπως λένε οι πληροφορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης, μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση, είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Δεμήρης μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής επικαλέστηκε το απόρριτο, τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευχαριστώ ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί η παρακολούθησή του. Να σημειώσουμε ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συνεδρίαση. Ήδη τα κόμματα έχουν καταδικάσει την παρουσία του κυρίου Δεμήρη, καθώς μίλησε με γενικότερες και αοριστολογίες, όπως λένε εγώ, σε δηλώσεις του, ενώ χαρακτηρίζουν απαράδεκτη τη στάση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και βέβαια να πούμε και εγώ και να ολοκληρώσω με Θάνο, ότι αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Φίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτικών επιδοτήσεων και την Παρασκευή, κλείβωσε σήμερα στη διάσκεψη των Προέδρων, τη συνεδρίαση της Ολομέλειας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής με βάση και πάλι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την υπόθεση των υποκλοπών. Και στις δύο περιπτώσεις το κυβερνών κόμμα αναμένεται να σταθεί αρνητικά απέναντι στην πρόταση της αντιπολίτευσης.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την πολιτική ατζέντα και να πάμε σε αυτό που έγινε πραγματικά σήμερα και έχει σοκάρει πολύ κόσμο, καθώς νεκρός 59χρονος τρόφιμος του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί, μετά από αντιπαράθεση που είχε με έναν επίσης τρόφιμο του νοσοκομείου, από τον οποίο φέρεται να στραγγαλίστηκε και με τον οποίο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Η Ειρήνη Κυρίτση έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
11: Οι δύο ασθενείς είχαν ταχθεί την περασμένη Παρασκευή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ήταν ακούσια νοσηλεία και νοσηλεύονταν και οι δύο στον ίδιο θάλαμο. Να σου πω ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ακούστηκαν θόρυβοι και σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άντρες λογομάχησαν. Ο ένας, ηλικίας 48 ετών, φέρεται να στραγγάλισε τον άλλον τρόφιμο, ηλικίας 59 ετών. Το θύμα, να σου πω ότι εντοπίστηκε άμεσα από το προσωπικό στο πάτωμα και του έγινε κάρπα. Στις 4:15 έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου στις 5:05 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στις 4.30 ώρα τώρα, ο 48χρονος φαίνεται να πήγε στο προσωπικό που είχε βάρδια και φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη. Να σου πω ότι την προανάκριση είχε αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξαιτίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου. Μάλιστα, να σημειώσουμε ότι στο θάλαμο ήταν 3 ασθενείς και η κλινική είχε 100% πληρότητα, δηλαδή στο σύνολο 25 ασθενείς, ενώ στη βραδινή βάρδια ήταν 2 νοσηλευτές, 1 παθολόγος και 2 ειδικευόμενοι ψυχίατροι.
1: Τώρα, Ειρήνη, από το χώρο της υγείας μας έρχεται και επόμενη είδηση και πολύ σημαντική. Εσύ παρακολουθείς θέματα υγείας και ξέρεις τη σημασία τους. Πρόοδος στις κλινικές μελέτες καταγράφεται στην Ελλάδα με έμφαση στην ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης και προσέλκυσης επενδύσεων. Η ανάπτυξή τους αποτελεί βασικό δείκτη επιστημονικής εξέλιξης. Ποιος τα λέει όλα αυτά? Τα είπε ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών σήμερα.
11: Πράγματι, και στην τελική ευθεία υλοποίησης βρίσκεται το Μητρόβιο Ιατρικής Έρευνας, το οποίο θα προσφέρει διαφάνεια, καλύτερη καταγραφή και έλεγχο για την εξέλιξη των κλινικών μελετών. Στόχος λοιπόν των πρωτοβουλειών αυτών είναι να αρθούν τα εμπόδια που έως πρότινας καθυστερούσαν σημαντικά την έγκριση και τη διενέργεια των κλινικών μελετών. Μάλιστα, η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς χάρη στις παρεμβάσεις που έγιναν από το 2019, οι κλινικές δοκιμές αυξήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια, από 212 το 2024 έφτασαν τις 272 το 2025. Να σου πω ότι οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση της τεχνογνωσίας και στην εξέλιξη της γενικότερης παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Επιπλέον δημιουργούν επενδύσεις και πολλές νέες θέσεις εργασίας, όπως είπες και εσύ. Σημειώνοντας να αναφέρουμε ότι την εκστρατεία πραγματοποιεί η Συμμαχία για την Πρόωθηση της Αξίας των Κλινικών Μελετών και τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
1: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλληνα Λεβίζουνα στους Σύνταξης για να δούμε τι γίνεται με άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Για να ξεκινήσουμε από την Ισπανία, Έλενα, και την υπόθεση του θανάτου του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο, για τον οποίο θεωρείται κύριος ύποπτος ο γιος του θύματος.
0: μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση. Εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου της Βαρκελόνης, συγχωρείτε, ο 45χρονος Τζόναθαν Αντίτ. Ο δικαστής εκεί ανέφερε κάποιες από τις λεπτομέρειες που οδήγησαν τις αρχές να ερευνήσουν την υπόθεση και να τον θεωρούν πλέον τον κύριο ύποπτο για τη δολοφονία, όπως χαρακτηρίζουν την υπόθεση, του πατέρα του, του 71 ετών Ισακ Αντίτ, του ιδρυτή της εταιρείας Μάγκο και δισεκατομμυριούχου. Κάποιες από αυτές λοιπόν είναι το γεγονός ότι οι δυο τους, ότι ο Τζόναθαν Αντίτ είχε πάει στο συγκεκριμένο μονοπάτι στο βουνό κοντά στη Βαρκελόνη πολλές φορές πριν από το ατύχημα, όπως ο ίδιος ανέφερε, του πατέρα του. Να θυμίσουμε ότι έπεσε σε γκρεμό 100 μέτρων και σκοτώθηκε. Επίσης είχε αναφέρει ότι αυτό έγινε ενώ προσπαθούσε να βγάλει μια φωτογραφία, ενώ το κινητό βρέθηκε στην τσέπη του. Επίσης άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχε έντονη διαμάχη μεταξύ πατέρα και γιου, γιατί ο Ισακ Αντίτ είχε δημιουργήσει ένα ίδρυμα, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Νέα Διαθήκη του, και εκεί άφηνε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του που ανέρχεται σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο δικαστής είπε ότι ο 45χρονος Τζόναθαν είχε αιμονή με τα χρήματα. Πάντως η οικογένειά του λέει ότι είναι αθώος και ότι η αθωότητά του θα αποδειχτεί. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ισπανία στην Κρήτη, τουλάχιστον 40 άνθρωποι από τα Βορίζια έως το Αμάρι έπεσαν θύματα της οικογενειακής μαφίας Τέος στο νησί. Τα στόματα εδώ και 5 χρόνια παραμένουν κλειστά υπό το φόβο αντιπίνων. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδίδονταν συστηματικά σε εκφοβισμούς, εκβιασμούς, καταπατήσεις, θωρές περιουσιών και ζωοκλοπές, αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ.
12: Έχεις χωράφι και δεν το έχεις, μόνο το έχω εγώ. Καταλάβες. Αν πεις και πράγμα, θα σε καβαλιέψει.
13: Αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν στο Θεό τους. Φωκιά κοντά είμαι. Θα τους ξέρω.
1: Ανάστατοι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές από τα Βορίζια έως το Αμάρι. Πραγματικά ο φόβος κρατούσε κλειστά τα στόματα. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Καθώς οι τρεις συλληφθέντες, ο Θείος και τα δύο νύψια, κρατούνται στο Ρέθυμνο, τι ισχυρίζεται η δικηγόρος τους, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Υποστηρίζουν ότι ουδέποτε έχουν αμφισβητήσει τις περιουσίες των θυμάτων τους. Ισχυρίστηκαν μάλιστα πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και τα βοσκοτόπια, ενώ η συνήγορός τους, η δικηγόρος Ηρακλείου, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, ξέφρασε αντιρρήσεις και για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, σημειώντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής. Τώρα να πούμε ότι ο Θείος και οι δύο ανιψοί θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Θυμίζουμε ότι για την ίδια περίπτωση, για την ίδια υπόθεση, τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί την πρώτη ημέρα αφέθησαν ελεύθερα, αντιμετώπισαν κατηγορίες για την παράβαση του νόμου περί ζωοκλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα 6 άτομα που θα δούμε στη συνέχεια τις επόμενες ημέρες, προφανώς να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις ανακριτικές αρχές.
1: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, στους ρυθμούς του Final Four της Ευρωλίγκας στον μπάσκετ, εκείνη την αθλητική ζωή της χώρας σιγά σιγά την Παρασκευή. Πολύ σημαντικό γεγονός, το επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο 6. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Νωρίτερα συναντήθηκε με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τούσε Μπουένο, και υπήρχε μια ανάρτηση στο πρώην 6. Σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν τον αγώνα σε πάνω από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τις ομάδες τα ΜΜΕ και να αναδείξουν τη φιλοξενία και τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει και με αντίπαλο ισχυρό, έτσι, στο πρώτο ημιτελικό, το κάτοχο του τίτλου, τη Φενέρ Μπαχτσέ.
15: Εκεί θα πήγαινα. Θα ξεκινάει 22 του μηνός το Final Four. Πρώτα στη μάχη μπαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρ και στη συνέχεια έχουμε Ισπανικό εμφύλιο Ρεάλ κόντρα στην Βαλένθια. Οπότε ελπίζουμε να είναι ο νικητής Ολυμπιακός και να πάει σε μία από τις δύο Ισπανικές.
10: ομάδες την Κυριακή το απόγευμα.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό. Μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε τι είπε εδώ πριν από λίγο στο Air News Radio ο Γιώργος Μαυροτάς, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού για το Final Four της Ευρωλίγκα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό έτσι σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroliga, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη έτσι δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη έτσι οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες: Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
17: Και Ισπανία που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
16: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
17: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
16: Η εκτίμηση από ό,τι λένε, μιλάνε για 100 με 150 εκατομμύρια.
1: Αυτά είπε λοιπόν.

0: Ο κύριος Μαυροτάς εδώ στο Στέλιο Βραδέλη. Τώρα, μια σύντομη κουβέντα, Δημήτρη. Απόψε έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά, χθες Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικάνοι ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έκανε ρεσάλτο προχθές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανοιχτά της Ύδρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια βόρειο-δυτικά του νησιού. Ένα αφιέρωμα σε προσωπικότητες των γραμμάτων που αγάπησαν, τίμησαν, αγαπούν και τιμούν τη Σύρο μέσα από το έργο, τη σκέψη και την πνευματική τους παρουσία πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το ωράριο χρήσης του κολυμβητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι πιστοποιητικά υγείας από δερματολόγο και από παθολόγο ή καρδιολόγο και 2 απλές φωτογραφίες. Τα δικαιολογητικά ισχύουν για 1 χρόνο. Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στις γειτονιές της Σύρου με τις μεγάλες και πολλές αποικίες αδέσποτων γατών, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες στηρώσεις από το Δήμο για φέτος, αφού η καθυστέρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού στέρισε την απαιτούμενη κτηνιατρική υπηρεσία. Μεθοδικά και με ξεκάθαρο πλάνο συνεχίζει ο σχεδιασμός του Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τη διοίκηση του Πειρατικού να προχωρά στις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.

Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

πες μου ένα ψέμα, όπως ο ουρανός είναι πράσινος και το χορτάρι είναι μπλε. Πες μου ένα ψέμα, όπως οι άνθρωποι από εκεί που κατάγονται έχουν 4 πόδια και 2 ουρές. Κάθε φορά που περπατάω, περπατάω με τα χέρια και όταν κολυμπάω, κολυμπάω στον αέρα. Πες μου ένα ψέμα, όπως αυτό το τραγούδι δεν θα τελειώσει ποτέ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά, χθες Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικάνοι ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έκανε ρεσάλτο προχθές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανοιχτά της Ύδρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-δυτικά του νησιού. Ένα αφιέρωμα σε προσωπικότητες των γραμμάτων που αγάπησαν, τίμησαν, αγαπούν και τιμούν τη Σύρο μέσα από το έργο, τη σκέψη και την πνευματική τους παρουσία πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το ωράριο χρήσης του κολυμβητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι πιστοποιητικά υγείας από δερματολόγο και από παθολόγο ή καρδιολόγο και 2 απλές φωτογραφίες. Τα δικαιολογητικά ισχύουν για 1 χρόνο. Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στις γειτονιές της Σύρου με τις μεγάλες και πολλές αποικίες αδέσποτων γατών, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες στηρώσεις από το Δήμο για φέτος, αφού η καθυστέρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού στέρισε την απαιτούμενη κτηνιατρική υπηρεσία. Μεθοδικά και με ξεκάθαρο πλάνο συνεχίζει ο σχεδιασμός του Φίνικα Σύρου στο Βόλεϊ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τη διοίκηση του Πειρατικού να προχωρά στις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Που της Αττικής δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στο Λίσκου Global Seamount Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντο, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους. Ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη διαμαρτυρήθηκαν με κοινή γραπτή τους δήλωση για τη μεταχείριση μελών της Global Seamount Flotilla από το Ισραήλ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της Ιταλικής Διπλωματίας στη δήλωσή του υπογράμμισαν: «Οι εικόνες του Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί, να υποβάλλονται σε μια τέτοια μεταχείριση, η οποία πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Ιταλική κυβέρνηση πραγματοποιεί άμεσα, στο υψηλότερο θεσμικό επίπεδο, όλα τα αναγκαία βήματα προκειμένου να πετύχει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών».
2: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
4: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Συνεχίζουμε με το 1964. Είναι η 10η εκπομπή σήμερα. Είναι μια σειρά ιστορικών εκπομπών για τη μουσική. Πώς αναπτύχθηκε σε αυτά τα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 50, στο μεγάλο αφιέρωμα που είχε αρχίσει εδώ και χρόνια στο Earth News και πρώην πρώτο πρόγραμμα, και που προσπαθούμε σε κάθε εκπομπή να το συνδυάσουμε, το παρελθόν εκείνο με το παρόν και το μέλλον. Το καταλάβετε και από το πρώτο τραγούδι που θα παίξω σε λίγο. Όσοι θέλουν να διερευνήσουν αυτήν την περίοδο, καλό είναι να ακούσουν και τις προηγούμενες εκπομπές για τα αφιερώματα στο ΕΡΤΕΑΚΟ. Επίσης, μια και είμαστε στο 64 και τρέχει η βρετανική μουσική εισβολή στην Αμερική, καλό είναι να βρείτε τη σειρά εκπομπών που έχουμε κάνει πριν 4-5 χρόνια για όλη αυτή την εισβολή των βρετανικών συγκροτημάτων που άλλαξε τη μουσική. Είχαμε μιλήσει για αυτά σε πάρα πολλές εκπομπές.

Την άλλη εβδομάδα σε μία από τις δύο εκπομπές έχω ένα ιδιαίτερο ένθετο. Μην το χάσετε για να μπείτε περισσότερο στο νόημα αυτής της εκπομπής και στο νόημα εκείνης της μουσικής. Λοιπόν, Σαντ Στιούαρτ και Τζέρεμι Κλάιντ ήταν δύο μικρά παιδιά, έφηβοι, που ξεκίνησαν το 1962 στην Βρετανία με ένα ντουέτο που είχαν κάνει. Θα ακούσουμε μετά την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους του 1963, που έγινε στην Αμερική επιτυχία μετά την εισβολή των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr. Σε αντίθεση με την ροκ μουσική των άλλων συγκροτημάτων, οι Sad and Jeremy, έτσι ήταν το όνομά τους, έπαιζαν ένα έτσι folk style που το χαρακτήριζαν αυτά τα σιγανά και ψιθριστικά, έτσι ψιθριστά θα έλεγα καλύτερα, φωνητικά. Δεν είχαν μόνο μία επιτυχία ή δύο, αυτές που το ακούσουμε τώρα. Ακολούθησαν και άλλες, και η μεγαλύτερη επιτυχία τους ήρθε αργότερα, το 65. Ο Σαντ Στιούαρτ συνέχισε να εργάζεται στη μουσική βιομηχανία όταν διάλυσε το συγκρότημα μετά το 68, και ο Τζέρεμι Κλάιντ έγινε ηθοποιός του κινηματογράφου. Προσέξτε τώρα ποιο τραγούδι το 64 των Sad and Jeremy έγινε επιτυχία και στις δύο χώρες και σε μερικές στην Ευρώπη, και προσέξτε πώς αυτό το τραγούδι συνδέεται με το 2026. Αν κάποιος το καταλάβει, ας μου στείλει ένα μήνυμα. Τα μηνύματα είναι Earth News Radio, όπως πάντα στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, και στα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Είναι μια εκπομπή για τους λίγους, αυτούς που παρακολουθούν, όχι απλά έτσι ακούν περαστικά τα τραγούδια. Ναι, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα άλμπουμ που το παρουσίασα πριν από μερικές εβδομάδες και που κυκλοφόρησε 27 Μαρτίου του 2026 από την Nonsuch, μια σπουδαία εταιρεία του οργανισμού Warner, που βγαίνουν έτσι τα κλασικά και τα πιο έτσι adult album. Αυτό το τραγούδι το διασκεύασε ο Flea στο νέο του άλμπουμ, ο Flea των Red Hot Chili Peppers.

Αυτή η μουσική με ο μικρογιώτα αυτών των συγκροτημάτων, όπως αυτός που ακούσαμε, δείχνουν την παιδεία που έχουν τη μουσική, όταν σε προσωπικό του άλμπουμ ο Φλή συμπεριλαμβάνει όχι μόνο αυτό αλλά και άλλα κομμάτια. Βέβαια, είμαστε στο 2026 και άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, έχουν πολύ μικρή επιρροή, πολύ λίγοι τα ακούν, παρόλο που ένας ακροατής μου είχε γράψει ότι ψάχνει εισιτήριο, που ήταν και ακριβό μάλιστα για συναυλία του Φλή. Βγαίνουν και χάνονται άλμπουμ όπως αυτό του Φλή, ακούστε το. Έχει διασκευές τέτοιες από εκείνη την εποχή, αγαπημένα του τραγούδια. Επιστρέφουμε στους Sudden Jeremy, γιατί είναι ένα βασικό συγκρότημα, παρόλο που δεν τους γνωρίζετε από εκείνα της βρετανικής εισβολής. Ποτέ δεν κυκλοφόρησαν δίσκοι τους, νομίζω, στη χώρα μας. Ούτε τότε. Μπορεί κάποιο σίγγλ. Και θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο παραγωγός και ποιος τους ανακάλυψε αυτούς. Θα ακούσουμε την πρώτη επιτυχία τους, που κυκλοφόρησε το 63 στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε αφού κυκλοφόρησαν και το Will I Weep For Me που ακούσαμε πριν. Sudden Jeremy λοιπόν εμφανίστηκαν σαν ντουέτο αρχικά, όπως ήταν και πάντοτε. Εμφανιζόταν σε ένα κλαμπ του Λονδίνου αυτοί οι δύο το 62-63. Εκεί τους άκουσε, ποιος νομίζετε, και τους υπέγραψε αμέσως σαν να τους βοηθήσει, ο Τζον Μπάρι, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αυτός που γράφε τότε τραγούδι για τις ταινίες του James Bond και μετά πήρε 5 Όσκαρ, 4, 5, πως έχει πάρει. Ο Τζον Μπάρι λοιπόν τους πήρε από το κλαμπ, τους υπέγραψε σε μια νεοσύστατη τότε ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία που ο Τζον Μπάρι ήταν συνεργάτης, και ηχογράφησαν το τραγούδι που θα ακούσουμε με παραγωγό τον Τζον Μπάρι. Και προσέξτε πως βγήκε το στυλ τους αυτό το ψιθυριστό. Ο Σαντ Στιούαρτ λέει ότι ο Τζον Μπάρι ήταν δυσαρεστημένος με τις πρώτες προσπάθειες του ντουέτου να ηχογραφήσουν τα φωνητικά για το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Yesterday Is Gone. Δηλαδή το ντουέτο προσπαθούσε, οι δύο μουσικοί, το έχουν γράψει ο Σαντ Στιούαρτ το τραγούδι που θα ακούσουμε, προσπαθούσαν να είναι ανάλογοι με το κλίμα της εποχής. Τους είπε τότε ο Τζον Μπάρι ότι ακούγεστε σαν να είσαστε στα ποδητήρια γεμάτα ποδοσφαιριστές. Και στο τέλος τους είπε έτσι απελπισμένος, δεν θα το πείτε έτσι, ψιθυρίστε το. Και έτσι βγήκε αυτό το στυλ, αυτός ο χαμηλός ήχος των Sudden Jeremy. Η πρώτη επιτυχία τους, Yesterday Is Gone.

Yesterday's Gone. Sat and Jeremy, ένα εντελώς άγνωστο, πολύ πετυχημένο και καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Καλό συγκρότημα, ντουέτο στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ο Σπύρος μου γράφει

τα τραγούδια που και τόσα πολλά τραγούδια που δεν θα παίξουμε και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν, που θα μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπές για το 64 για δύο χρόνια. Πάμε τώρα να σας αποδείξω αυτό που είπα πριν, να ακούσουμε Dionne Warwick που μιλήσαμε για αυτήν και χθες με αφορμή τη Cilla Black. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι του 1962 νομίζω, ναι, ή μάλλον του 63 ήταν δεύτερη πλευρά το φθινόπωρο του 62 σε έναν από τους πρώτους δίσκους που έβγαλε στις 45 στροφές η Dionne Warwick. Η πρώτη πλευρά ήταν το This Empty Place, η δεύτερη είναι αυτό που θα ακούσουμε. Σε τέτοιες λεπτομέρειες και πως στήθηκε όλη αυτή η μουσική του 50-60, όσοι θέλουν να καταλάβουν όλη την ατμόσφαιρα, αυτοί ας ακούσουν την άλλη εβδομάδα τη μία από τις δύο εκπομπές. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dionne Warwick, Hal David, Burt Bacharach, Wishing and Hoping.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το

0: Συνεδρίου επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον διεθνή στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόν του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε λοιπόν με τα μαθήματα μουσικής ιστορίας εδώ και 51 χρόνια. Ό,τι έγινε με τη Σίλα Μπλακ στη Βρετανία το άκουσε η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, το τραγούδι αυτό που ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα μικρό δίσκο που σας είπα της Dionne Warwick. Το ηχογραφεί το 1964 τον Ιανουάριο στα Olympic Studios του Λονδίνου και μπαίνει σε ένα από τα πρώτα άλμπουμ που είχε βγάλει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία η τραγουδίστρια, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια. Όταν η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ συνάντησε τον Μπερτ Μπάκαρα στη Νέα Υόρκη για να ακούσει και πώς του φάνηκε αυτό το τραγούδι που ήταν δικό του και να μιλήσουν, γιατί έχει και συνέχεια η συνεργασία τους, ο Μπάκαρα θυμήθηκε σε μια συνέντευξή του αργότερα, διάβαζα, ότι του άρεσε πάρα πολύ η ερμηνεία. Δικό του τραγούδι ήταν, είχε χαθεί, μια και ήταν δεύτερη πλευρά σε ένα παλιό της Dionne Warwick, και είχε προσπαθήσει να πείσει και τον έπεισε τελικά έναν DJ στη Νέα Υόρκη να αρχίσει να παίζει το τραγούδι με διαφορετικό τρόπο. Τότε ήταν οι επιτυχίες και απλώθηκε στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν το 64, τον Ιούλιο, ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιτυχίες, στα 10 πρώτα, αυτή η εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Ντάστι Σπρίνγκφιλντ.

Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα από τα κορυφαία τραγούδια, όχι μόνο τον Backrack David, από τα κορυφαία της δεκαετίας του 60 και των 50, 60, 70 τελευταίων χρόνων. Dionne Warwick. Αυτό έχει γνωρίσει πάρα πολλές διασκευές, θα τα ακούσετε μερικά από αυτά σε λίγο. Όμως αυτή έβαλε τόσο τη σφραγίδα της σε αυτήν την ερμηνεία που έκανε, ώστε δεν πειράζει που βγήκε σε τόσες άλλες ερμηνείες. Το τραγούδι είναι το Walk On By. Το ηχογράφησε η Dionne Warwick στο τέλος του 63 και ανακηρύχθηκε ένα από τα κορυφαία τραγούδια του 64. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1964. Και θα ακούσετε τη συνέχεια σε λίγο.

Τώρα εσείς οι νεότεροι που το έχετε ακούσει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες ή δέκα φορές, μέσα σε τόσα άλλα τραγούδια δεν μπορεί να καταλάβετε τι σημαίνει από τραγούδι για μας όταν το πρωτακούσαμε. Είναι έτσι όπως πάθαμε πλάκα όταν πρωτακούγαμε τα τραγούδια του Χατζηδάκη ή του Θοδωράκη. Έτσι ήταν και αυτό. Ήταν κάτι εξωγήινο. Και γι' αυτό έμεινε σε τόσα διαφορετικά, σε τόσους διαφορετικούς δίσκους. Το 2023 αυτό το τραγούδι, όπως ξέρετε, σε μια σούπερ ερμηνεία της κορυφαίας ράπερ τα τελευταία χρόνια και τραγουδίστριας Doja Cat, Paint the Town Red.

στη δεκαετία που τρέχει. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας, του 1978. Το punk στο αποκορύφωμα. Ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα αυτής της μουσικής στη Βρετανία. Διασκευάζει το Walk On By. Πρώτη εβδομάδα 75.000 αντίτυπα το τραγούδι σε αυτήν την ερμηνεία των Stranglers.

οι Stranglers. Το punk στην αποθέωσή του και μέσα στο punk και ο Bird Baccarat. Και τώρα η απόλυτη διασκευή που ήρθε το 1969, 5 χρόνια μετά, κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο σε σύντομη εκτέλεση, με δεύτερη πλευρά το By the Time I Get to Phoenix. Όμως αυτό που ακούμε είναι η εκτέλεση διαρκείας στο περίφημο άλμπουμ του Isaac Hayes, Hot Buttered Soul, Progressive Soul, Deep Funk, Psychedelic Soul, όλα μαζί. Η αποθέωση του τραγουδιού σε αυτήν εδώ την ερμηνεία. Isaac Hayes.

0: Γι' αυτό με ακούτε εδώ και χρόνια και λέω όλα έγιναν τότε. Όλα. Δεν θέλω να πω ονόματα τα τελευταία 20-30 χρόνια που αποθεώνονται σωστά από τους νεαρότερους που δεν ξέρουν τι υπήρχε, αλλά ενοχλούμε όταν μεγαλύτεροι δεν ξέρουν αυτά που υπήρχαν τότε και αποθεώνουν πράγματα καινούργια τα οποία έχουν υπάρξει. Λοιπόν, αύριο αφιερώμαστε ένα τεράστιο άλλο, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
2: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958.
2: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η Αιγαίο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά, χθες Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικάνοι ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έκανε ρεσάλτο προχθές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανοιχτά της Ύδρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια βόρειο-δυτικά του νησιού. Ένα αφιέρωμα σε προσωπικότητες των γραμμάτων που αγάπησαν, τίμησαν, αγαπούν και τιμούν τη Σύρο μέσα από το έργο, τη σκέψη και την πνευματική τους παρουσία πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το ωράριο χρήσης του κολυμβητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι πιστοποιητικά υγείας από δερματολόγο και από παθολόγο ή καρδιολόγο και 2 απλές φωτογραφίες. Τα δικαιολογητικά ισχύουν για 1 χρόνο. Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στις γειτονιές της Σύρου με τις μεγάλες και πολλές αποικίες αδέσποτων γατών, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες στηρώσεις από το Δήμο για φέτος, αφού η καθυστέρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού στέρισε την απαιτούμενη κτηνιατρική υπηρεσία. Μεθοδικά και με ξεκάθαρο πλάνο συνεχίζει ο σχεδιασμός του Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τη διοίκηση του Πειρατικού να προχωρά στις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: σας, γεια σας και χαρά σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαι εδώ με παρέα. Δεν ξέρω αν με ακούσατε, είπα καλησπέρα σας, τι κάνετε, αλλά μάλλον από το άγχος μου που έχω πρώτη φορά παρέα στον Αιγαίο, κατέβασα τη φέτα του αέρα, παιδιά. Αμέ. Έχω ανοιχτά τα μικρόφωνα. Έχουμε εδώ τους εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, να ευχαριστούμε για την πρόσκληση και χαρά μας.
0: Καλά, να είστε καλά.
2: Εμείς είμαστε εκλεκτοί καλεσμένοι, τέλεια.
0: Εσείς.
1: Ποιος θα το έλεγε?
2: Δεν έχουμε συνηθίσει στους χαρακτηρισμούς.
1: Μόνο πινελίκια, δεν θέλουμε καλά.
2: Καλώς σας βρήκαμε, καλησπέρα σε όλους.
0: Νικόλας Καΐλης, Θανάσης Μπουζίδης.
1: Γεια χαρά.
0: Κόκκινο πανί. Τρίτη 8 με 10 στον Αιγαίο. Ακούσατε και το φέλο. Παπ.

0: αυτό λοιπόν συνηθίζεται, να ανταλλάσσουμε επισκέψεις, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν συνηθίζουμε?
1: Έτσι ακριβώς, και μας περίμενες εδώ πέρα με όλα τα κομφόρ.
0: Έτσι, έτσι. Και τα ποτήρια της πρικός της μητρός μου, έτσι. Τα γυάλινα. Α, έτσι.
1: Αυτό περνάει σίγουρα.
2: Γι' αυτό δεν το κάναμε.
1: Αυτό περνάει σίγουρα.
0: Έχω διαλέξει σήμερα ξένα τραγούδια. Καταρχάς θέλω να μας πει και ο Νικόλας που πήγε στην συναυλία των Μετάλλικα, να μας πει, να μας δώσει ρεπορτάζ. Καλά, είδαμε πάρα πολλά, διαβάσαμε πάρα πολλά.
1: Πάρε ρε τον Κορορό, ρε, που είναι και νέο παιδί. Ποιο είναι η Νικόλα Καΐλη?
3: Θα φάμε τη δουλειά του Δημήτρη τώρα και είναι κρίμα.
0: Εγώ πάω με τους συνομιλίκους.
3: Να το δεχτούμε, να το δεχτούμε, γιατί όχι.
0: Αλλά το πρώτο τραγούδι είναι ελληνικό. Το Σάββατο είχε την παρουσίαση στον Μπάο Μπάμπη Χρυσούλα και Χαγιόγλου του δίσκου της, ένα μέρος του δίσκου της, και ήταν εκεί ο Αλέξανδρος Αργύρης που τη συνόδευε με την κόρη του, την Πινελόπη Αργύρη, και θέλω να ακούσετε αυτό το πάρα πολύ ωραίο κομματάκι, το οποίο είναι δικό τους.
3: Περιμένουμε πώς και πώς είναι.
0: Ναι.

0: πώς σας φάνηκε? Δεν ήταν πολύ γλυκό?
1: Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, και με την ευκαιρία να το αφιερώσουμε και στην Καλή. Λογικά
0: βέβαια
1: ακούει.
0: Για την Καλή, να σου πω την αλήθεια, έχω ειδικό τραγούδι.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω άλλη. Απλά είναι ένα τραγούδι των Κοινών Θνητών που λέγεται Η Καλή. Βέβαια δεν έχει σχέση με κορίτσι και με όνομα, αλλά μου άρεσε να το βάλουμε σήμερα και το έχω φέρει.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Το δεχόμαστε.
0: Επειδή κατέβασα τη φέτα του αέρα για αρχή, δεν είπα ότι είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαστε ένα μεταξύ μας, η Μιάννα Βαμβακάρη. Έχω καλεσμένους εδώ το Κόκκινο Πανί, το Θανάση Μπουζίδη και τον Νικόλα Καϊλή.
1: Το ανεμίζουμε παρέα.
0: Ανεμίζουμε παρέα. Και ο Νικόλας φοράει μία μπλούζα Iron Maiden. Έχουμε και το φωτογράφο του όμως.
2: Το Κόκκινο Πανί
0: έχει έναν μόνιμο φωτογράφο.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι. Εικονολήπτης είναι ο φωτογράφος.
0: Τον εικονολήπτη φωτογράφο που κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και μας βγάζει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες. Γι' αυτό έρχομαι κι εγώ.
2: Τι άξιος ο μισθός του.
1: Όπως και η φωτογραφία που δημοσίευσε στο Facebook προαναγγέλλοντας την αποψινή μας εκπομπή.
0: Δική του ήταν, δική του. Για πες μας.
2: Αναλαμβάνει και γάμους, άμα θέλετε, το στάδιο.
0: Αναλαμβάνει, Στάθη.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Φοράει την μπλούζα λοιπόν των Iron Maiden. Και εγώ θα βάλω το μόνο τραγούδι. Δεν θα πας.
2: Έχω πάει.
1: Αυτό με τα κουτάκια και τα τικ. Τέλος πάντων, προχώρα.
2: Έχω πάει μια φορά, δεν έχω λεφτά να πάω δεύτερη. Τα χάλασες του Μετάλλικα,
0: αυτό να πεις. Θα σας βάλω όμως το μόνο τραγούδι που αντέχω να ακούω από τους Iron Maiden.
2: Για να ακούσουμε.

0: χορταστικό, χορταστικό και ωραίο.
1: Κομματάρα βασικά.
0: Κομματάρα, ναι, κομματάρα, ναι, κομματάρα.
2: Γιατί συνδυάζει και το δυναμικό και το μελωδικό, ναι, ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι. Θεωρείται μπαλάντα αυτό, παιδιά, όμως.
1: Θεωρείται μπαλάντα.
0: Θεωρείται μπαλάντα.
1: Metal μπαλάντα.
0: Για πες μας, Νικόλα, για τη συναυλία, τι έγινε.
1: Τι να σου πω, ρε παιδιά, εμπειρία ήταν τώρα, εντάξει.
0: Ήταν όντως, ήσουν πολύ μακριά, τους έβλεπες σαν μυρμήγκια.
1: Δεν τους έβλεπα σε μυρμήγκια, τους έβλεπα σε μια λογική για μια τόσο μεγάλη
0: συναυλία. Ήσουν αρένα δηλαδή.
1: Ήμουν αρένα.
0: Ήμουν
1: κάπου στη μέση της αρένας. Ναι, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι.
0: Ναι, γιατί έχεις δίκιο, δεν είσαι σαν εμένα. Έχεις δίκιο. Έκανα λάθος στην αρχή που είπα ότι είσαι σαν εμένα. Είσαι μικρότερος, ρε.
1: Άσε ρε. Όχι, ήταν ωραία. Ήταν σαν ένα πολύ μεγάλο πάρτι, ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια,
1: ναι, δηλαδή για όση ώρα κράτησε η συναυλία ήμασταν χοροπηδητή.
2: Ήταν κανένα δύο.
1: Ήτανε, κοίταξε τώρα, εντάξει, συνολικά, να σου πω το κρύο μου, δεν κράτησε πόση ώρα
2: παίξανε. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τα τίμησαν,
1: ναι, εντάξει, ναι,
2: την ίδρωσαν τη φανέλα.
1: Βέβαια. Mm. Ήτανε τίμη, πολύ τίμη, μουσικά και παικτικά, να το πούμε έτσι.
0: Πολύ έτσι. Ακριβά όμως, ρε παιδιά.
1: Πολύ ακριβά, έτσι, πολύ ακριβά, γενικά έχει ξεφύγει η κατάσταση με τις συναυλίες. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όταν πλέον μια νορμάλ τιμή σου φαίνεται και κοντά στα 80 ευρώ, ας πούμε.
0: Και πάλι εγώ όταν το είπαν πέρσι το Μάιο, δηλαδή νομίζω ότι τα 80 φύγανε στον αέρα και μείνανε αμέσως τα πιο ακριβά.
1: Ναι.
2: Και έφτανε μέχρι 2,5 χιλιάρικα.
0: Ναι. Είχε κάτι θέσεις που ήταν μόνοι τους, σαν πριβέ.
1: Μα
0: υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι πριβέ και να ακούν αυτή τη μουσική όμως.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που τα 2,5 χιλιάρικα είναι δικά σου 25 ευρώ.
0: Ναι, αλλά ακούν αυτή τη μουσική αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να πω.
2: 90.000 κόσμος πριν από 20 χρόνια θα άκουγε Μετάλλικα. Ο 90.000 που πήγανε.
0: Όχι, όχι, όχι. Έτσι νομίζω και εγώ.
1: Μπορεί,
0: ότι δεν θα άκουγε.
1: Μπορεί και να άκουγε, αλλά ο χαμός που θα γινόταν μέσα από 90.000 μεταλλάδες, να το πούμε έτσι, ναι, του 90, νομίζω θα το είχε ρίξει το άκα.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με αυτό που ζήσαμε, εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Ήταν ωραία.
1: Αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον ηλεκτρισμό που είχαν οι πιο παλιές συναυλίες και την ενέργεια που έδινε το κοινό. Έτσι, είχε πάλι το φραμπαλά, ήταν ωραία, είχε σκηνικά, αλλά δεν ήταν αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιότερα, ας πούμε, metal συναυλίες αυτών των προηγούμενων δεκαετιών.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο. Έχει μεγαλώσει ο κόσμος.
0: Πιο κυριλαίο, ας πούμε.
1: Μπράβο,
0: λίγο,
1: ναι, είναι και ο κόσμος. Και ο κόσμος δηλαδή έχει μεγαλώσει, αλλά και είναι και διαφορετικό και το στυλ του κόσμου που πάει. Δηλαδή, πραγματικά είχε μέσα στη συναυλία και κόσμο ο οποίος φαίνονταν ότι δεν είχε καμία σχέση.
2: Ναι. Να είναι αυτό, είναι το fear of missing out. Ναι. Ένα είναι αυτό. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιντεάκι στο Lumben, στο κανάλι στο YouTube. Μια ψύχρημη κριτική λέγεται η συλλογή των βίντεο αυτών. Με τίτλο «Γιατί όλα είναι sold out συνέχεια». Και περιγράφει ακριβώς αυτό. Fear of missing out. Ότι πήγα. Ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ναι.
2: Ότι το έζησα. Και, τι? Και πρέπει και να το σηκώσεις κιόλας. Άμα δεν το βιντεοσκοπείς, να το σηκώσεις. Αν το έζησες εσύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Το οποίο δεν μ' αρέσει. Το λέω δηλαδή.
0: Ναι, το ξέρω ότι δεν σε αρέσει γιατί δεν έχεις καν Facebook εσύ.
1: Κοίταξε,
0: δεν έχεις social.
1: Είναι και ένα θέμα, ρε παιδί μου, πώς έχει αλλάξει και η συναυλία πλέον. Δηλαδή ότι πια πας στη συναυλία και ξέρεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι της συναυλίας θα το δεις μέσα από το κινητό του μπροστινού σου.
0: Αυτό
2: είναι για να το πετάξεις όμως.
0: Έτσι. Ναι.
2: Είναι για να το πετάξεις.
1: Ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Και έτσι θα έπρεπε σε μια σοβαρή metal συναυλία.
1: Υπό άλλες συνθήκες, σε άλλες δεκαετίες, αυτά θα είχαν φάει τουλάχιστον μια μπουκαλιά νερό, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν υπήρχαν.
0: Όντως.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, το βλέπεις μέσα από την οθόνη του μπροστινού σου.
0: Έγραφε ένα στα social ότι ήταν ένα τύπο που ασήκωσαν απτήρα. Αντικινητό,
1: παλιακός,
0: αλλά ωραίος. Ότι σηκώσε αναπτήρα στην μπαλάντα.
2: Έχουμε παρέμβαση. Εδώ η μάνα του παιδιού του λέει: μην τον ακούτε, λέει ο Νικόλας, έχει τα 20 χρόνια στα πιτ. Οπότε.
1: Άλλο αυτό.
0: Κυρία Πέγγι, καλησπέρα.
2: Όχι, η
0: μάνα του. Α, η μάνα του παιδιού. Η μάνα του παιδιού του. Έφη μου, καλησπέρα. Γιατί όχι, μας ακούει και η κυρία Πέγγι. Επειδή θα ήσασταν εσείς εδώ, μπορεί να άκουγε και εμένα. Μόνο τον Φιλανδό έχασα σήμερα γιατί βλέπω το.
2: Θα ζηλεύει.
0: Θα ζηλεύει γι' αυτό.
2: Είδε ότι έχει παρέα αντρική.
1: Και τίποτα.
2: Και λάκηση. Δεν μπορεί.
0: Ναι, Ανατολή και Έφη ακούνε λοιπόν.
1: Βεβαίως, τι νομίζετε.
0: Διάλεξα να βάλω το Unforgiven. Γιατί διάβαζα κάτι ωραία έτσι μέμε που έλεγαν ότι αυτοί που δεν ξέρουν τίποτα ξέραν όλοι το Nothing Else Matters, ενώ εμείς ξέραμε όλους αυτούς τους στίχους. Πάμε λοιπόν
1: να τα ακούσουμε.
0: 6 λεπτά.
1: Να χαρά.

0: πες μας, Νικόλα, τίποτα άλλο από τη συναυλία, πριν πούμε άλλα πράγματα.
1: Τι να σου πω,
0: από τι ώρα μπήκατε?
1: Κοίταξε, δεν μπήκαμε πάρα πολύ νωρίς, όπως κάποιοι άλλοι που συγκατοικούμε σε αυτόν εδώ το σταθμό.
2: Ρε εσύ, άμα θες να πας μπροστά, ρε τι θα κάνεις, τι ώρα θα μπεις?
1: Δεν είχε μπροστά, είναι κυκλική η σκηνή.
0: Ναι,
2: ρε παιδί μου, μπροστά.
1: Δεν έβρισκες να πας μπροστά. Τώρα κάποιοι θέλουν να πάνε αγιαστούν εκεί πέρα, εντάξει. Βέβαια, κάποιοι βγήκαν και φωτογραφίες στο official site των Metallica και εμείς μείναμε ποτέ.
2: Τι ζηλιάρης είσαι.
1: Δεν είμαι ζηλιάρης. Απλά προσπαθώ να την πω σε κάποιους. Έτσι, να δημιουργήσω λίγο ίντρικα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ζήτημα ζήλιας.
0: Ωστόσο, μοιράζανε κάτι τύπου σαν ξυστό.
1: Βεβαίως έχω.
0: Ναι. Και κάποιοι κέρδισαν να μπουν σε αυτή την.
1: Snake pit, μέσα στον κύκλο.
0: Ναι, μέσα στον κύκλο. Και εγώ τώρα παρακολουθούσα ό,τι γινόταν.
1: Κάμε, δεν έχανε όμω,
0: δεν έχανα, ναι. Παθιάζομαι μετά και κάθομαι και τα διαβάζω όλα.
1: Κοίτα, μπορώ να σου πω, έκατσα 2 ώρες στην ουρά του pop-up store στο.
0: Τι πήρες?
1: Στον Γκάζι. Πήρα μπλούζες, κάμποσες.
0: Πόσες τις είχαν?
1: Καλά, πανάκριβα ήταν. Δεν είναι και πάρα πολύ ρε να πούμε το κρίμα μας.
2: Πάρα πολύ.
1: Ωραίες. Γραφιστικά οι μπλούζες ή της συναυλίας και γενικά του tour, τις είχαν 40 με 45 ευρώ.
0: Τι λες
2: το κοντομάνικο, το t-shirt.
1: Συγγνώμη, έχετε χάσει επαφή. Εκεί είναι, εμείς, ναι, δυστυχώς. Ναι.
0: Θανάση μου, εμείς, άσχημα.
2: Κοίτα, εγώ μόνο σε μπουτίκ του ΠΑΟΚ πηγαίνω. Βλέπω παρόμοιες τιμές και φεύγω.
0: Δεν. Πλέον, και καλά κάνεις.
1: Πλέον, μαζί με τα εισιτήρια που έχουν πάει στο Θεό για τις συναυλίες και το merch όλο έχει πάει στο Θεό επίσης, έτσι. Δηλαδή το 40 είναι το normal. Πλέον, για ένα t-shirt.
2: Καλύτερα το τυπώσεις εσύ, ρε φίλε. Πάνε σε ένα δικό σου, βάλε μια στάμπα δικιά σου και τελείωσε.
1: Μα αντικειμενικά, ας πούμε, επειδή είναι και ίδια ποιότητα με αυτά που είχαμε βγάλει εμείς.
2: Ακριβώς.
1: Βγήκε μας πολύ πιο φθηνά, έβγαινε το κομμάτι. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν. Δηλαδή, φάση κομμάτι.
2: Εμείς που βγάλαμε λίγα κομμάτια.
1: Ναι, η φάση ήταν δηλαδή σε ένα.
2: Κάτω από 15 ευρώ.
1: Ναι, 15 ευρώ το τεμάχι.
2: Φαντάζω τώρα. Επί 100, επί...
1: Καλά, δηλαδή, να σου πω,
0: Μεταλλικά... Τι έγραφε πίσω όμως το καρτελάκι? Ήτανε του επίσημου.
1: Ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Το pop-up είναι το επίσημο. Εντάξει, δεν έγραφε Μετάλλικα, έγραφε τη μάρκα της μπλούζας.
0: Της μπλούζας, ναι.
1: Οκ. Okay. Η οποία βέβαια δεν είναι καμιά μπλούζα τρελή. Ναι. Είναι μπλούζες αυτές που γενικά κυκλοφορούν σε αυτή τη φάση με τις τυπωμένες μπλούζες. Εντάξει, οπότε πήρα κάποια t-shirt που ήθελα να πάρω για κάποιους φίλους για να μην περιμένω στις σουρές μετά.
0: Είχες παραγγελίες.
1: Είχα παραγγελίες. Έβγαλα τη βρωμοδουλειά, τη λασποδουλειά εκεί πέρα.
0: Στον Γκάζι ήταν αυτό.
1: Στον Γκάζι, ναι. 2 ώρες ουρά, κάναμε πολύ ωραία. Κάναμε όμως, κοινωνικοποιηθήκαμε στην ουρά, γνωρίσαμε κόσμο.
2: Ήρθατε κοντά.
1: Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό διάβασα.
1: Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη.
2: Εδώ μου στείλω άλλο μήνυμα. Καλά, λέει, είναι ο δικός σου κοκκινοπανίτης στην αυλία. Λέει, τον πέτυχα σε κάτι φωτογραφίες.
0: Σοβαρά.
1: Είδες, μπορεί να μην ήμουν μπροστά, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, τα 15 λεπτά δημοφιλία τα πήραμε.
0: Τα πήρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά.
2: Όχι, ήταν ανάγκη.
0: Όχι, δεν έχει ανάγκη.
1: Κοίταξε.
2: Έχει παίξει στην R3 ο κύριος.
0: Μόνο.
1: Στην R3, φίλε. R3.
2: Είπαμε, τα έχουμε πει.
1: Πέρα από Θεσσαλονίκη, ποιος τη βλέπει?
0: Όχι.
2: Πανελλήνια.
1: Συγγνώμη για
2: αυτό. Πανελλήνια εμβέλεια έχει.
1: Έχουμε μείνει στα παλιά.
2: Είπαμε, από εκεί ξεκινήσανε βουνά. Αρναούτογλου, Φτύγης Μπλέτσας.
0: Φέ Χορδά.
2: Αλήθεια, την R3.
0: Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Η Λέτα, καλησπέρα στη Λέτα μας. Η Λέτα που τα ξέρει αυτά.
2: Αντώνης Κανάκης.
1: Όλο το Αμάν, τα καθάρματα. Όλα τα καθάρματα και Νίνα Αρβίλα.
2: Τότε ήταν.
1: Κονφούζιο.
2: Ναι.
0: Κονφούζιο, ναι.
1: Το θυμάμαι.
0: Και εγώ το θυμάμαι. Αν και είσαι πιο μικρός.
1: Έλα, ρε εσύ, αυτά είναι ηλικιακές διαφορές μετά στο σχολείο.
0: Έτσι,
1: από το σχολείο και μετά δεν παίζουν ρόλο πια.
0: Ναι.
1: Έτσι, από μια ηλικία και μετά τα μετράμε αλλιώς τα χρόνια της διαφοράς. Κοίτα, γενικά ήταν μια πολύ ωραία φάση αυτό που
2: και
1: ζήσαμε
2: με τις Μετάλλικες. Ναι,
1: δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένα θέμα.
2: Όχι, συνέχισε.
1: Έχω και μεταπτυχιακό. Μπορώ να το στηρίξω.
0: Για πες μας για το μεταπτυχιακό σου.
1: Δεν θα με μπερδέψετε σήμερα. Δεν θα με μπερδέψετε. Επειδή είμαι νηστικός και έχω φάει μόνο πατατάκια. Όχι, θα κάτσω εδώ και θα πάω γραμμή. Παγωθραυστικό. Όχι, ρε παιδί μου, ήταν κάμποσες μέρες που η Αθήνα, η αλήθεια είναι, με το hype της προφανώς και με και.

0: ζούσε σε ρυθμούς Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το, ναι, το ζήσαμε αυτό και πριν τη συναυλία και κατά τη διάρκεια και στο μετά.
1: Ναι.
0: Ήταν όντως μια ιστορική, εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θες,
2: πέρα συναυλία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, εντάξει, ιστορική με την έννοια ότι θα είναι μια συναυλία την οποία θα τη συζητάνε για αρκετά χρόνια μετά. Εντάξει, εγώ δεν θα σου πω ότι πώς το είδες από την άποψη της ιστορικότητας. Εμένα γενικά μου άρεσε αυτό που σου είπα. Δηλαδή, στην τελική είμαστε 90.000 άνθρωποι εκεί μέσα και Μετάλλικα να μην βγαίνανε, ναι, και απλά να μας παίζανε κονσέρβα τα τραγούδια.
1: Ναι, όντως.
0: Δηλαδή, καλά θα περνούσαμε, πραγματικά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ο αριθμός είναι μαγικός, έτσι.
0: Ναι, είναι ο αριθμός τόσο μεγάλος.
1: Είναι πολύ μεγάλος.
0: Πραγματικά σε υποβάλλει από μόνο του, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί μια τέτοια ατμόσφαιρα και υπήρχε και στον αέρα ένας ηλεκτρισμός. Μπορεί η ίδια η συναυλία, μάλλον το πώς να μην είχε καμία σχέση ο ηλεκτρισμός που είχαν οι παλιές metal συναυλίες με αυτή, αλλά παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, τόσοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Δεν δώσανε κάτι εκείνο το βράδυ και ήταν πολύ καλό.
1: Και είναι αυτό που έλεγε ο Θανάσης, ότι ήμουν κι εγώ εκεί, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι φοράνε metal μπάντων.
0: Ναι, το έτσι, όχι μόνο.
2: Τα μπλουζάκια.
1: Ναι, και μπλουζάκια και δεν ξέρουν καν, ας πούμε, τι είναι, ή ούτε μισό τραγούδι.
2: Στο σχολείο σε κλέβανε, σου πέραν την μπλούζα, έτρωχε δύο σφαλιάρες.
0: Ναι, εγώ το θυμάμαι αυτό, έτσι, true story.
2: Τραμπούκα.
0: Αληθινό, δηλαδή, εγώ θυμάμαι, μας σταματούσαν στην πλατεία καλή ώρα και σου λέγανε, αν φορούσες μπλούζα, πες μας.
1: Αλήθεια,
0: ποιά είναι τα μέλη του συγκροτήματος.
1: Ναι, ναι. Σοβαρά,
0: Ναι. Ποιους δίσκους έχει βγάλει.
1: Και
0: αν
1: καλά
0: όχι,
1: κάνανε. Αν θέλετε, όχι,
0: χράπ. Και τέλος, εντάξει. Δεν υπήρχε.
2: Τώρα σου λένε τι ομάδα είσαι και κρύβεσαι. Τέλος πάντων. Έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
1: Ναι, προς το χειρότερο, ναι.
0: Ναι, εντάξει, καμία σχέση. Τώρα το συζητάμε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και υπήρχε, ήταν ένα τύπο bullying, αλλά ήταν λίγο πιο αθώο.
1: Το λέμε, ρε παιδί μου, για να δείξουμε ότι ο κάθε άσχετο ήθελε απλά να είναι εκεί. Αυτό που έλεγε ο Θανάσης, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Ρε,
1: αυτό.
0: Εντάξει,
1: γι' αυτό το λέμε.
0: Έβλεπε κόσμο, έχει πολύ πλάκα. Έβλεπε κόσμο, ξέρω κάτι, 60 άρδε.
1: Οι 60 άρδε ήταν μεταλλάδε.
0: Ναι,
1: απλά είχαν μεγαλώσει.
0: Ρε παιδί μου, συγκεκριμένα αυτόν μάλλον που είδα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό το συζητούσαμε εκεί πέρα. Ήταν ένας κυριούλης με μια μπλουζίτσα έτσι μακριμάνη και από πάνω πεταμένο το πουλοβεράκι. Λες και είχε πάει, ας πούμε, να πιει κοκτέιλ στην Μύκονο, ρε φίλε. Όχι, 60 χρονών. Ναι, τέτοια φάση. Θέλω να σου πω με το παντελονάκι, το υφασμάτινο.
2: Έχω χειρότερα.
0: Τώρα, τι, πώς, πού και γιατί.
2: Στη Δήλο. Ο άλλος ήταν με το σορτσάκι της Αγιονάρα,
0: ναι,
2: και η κοπέλα μαζό και δίχτυ. Στη Δήλο.
0: Ναι, γιατί.
2: Γιατί δεν είσαι στο πιτσόμπαρο. Γιατί είσαι στη Δήλο, είσαι αρχαιολογικό χώρο που βαράει ο ήλιος από πάνω.
0: Είναι Μύκονος απέναντι.
1: Ναι, μωρέ.
2: Ναι, απέναντι.
1: Θανάση μου, εντάξει.
0: Λοιπόν, το Μενδώνη μας βγήκε ξαφνικά.
2: Όχι, ρε, ότι δεν κολλάει. Λέγαμε ότι δεν κολλάει με το μέρος αυτό.
1: Όχι, δεν κολλάει.
2: Δεν κολλάει. Να πας τώρα να κάνεις ξενάγηση. Να σε βαράει ο ήλιος και να είσαι με το διχτυωτό, ας πούμε, και...
0: Συγγνώμη, στην Ολυμπία πως κάει και το πούσι, νομίζεις.
2: Σωστά. Τσιμεντώνει. Ναι.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι σας άρεσε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι που διάλεξα όταν είχα έρθει φιλοξενούμενη στο Κόκκινο Πανί και μου λέει ο Νικόλας, δώσε μου 2-3 τραγούδια έτσι που γουστάρεις να ακούσεις. Και το ακούσατε από μένα. Το είχατε ξανακούσει, φαντάζομαι, αλλά σας άρεσε πολύ, γι' αυτό το έβαλα.
0: Εντάξει, λοιπόν,
2: για πάμε.
1: Και αυτό, πάμε, παιδιά, 5:41. Πω, πω, πω.
2: Για να έχουμε χρόνο να τα λέμε εκτός.
1: Έτσι.

0: Λέγαμε εδώ με τα παιδιά πόσο άρεσε του φωτογράφου μας αυτό το τραγούδι όταν το άκουσε, όταν το φρέ. Σταθή, του άρεσε πάρα πολύ και το άκουγε.
1: Και όχι μόνο, έτσι, όχι μόνο του Στάθη, αλλά.
0: Όχι, Στάθης, απλά ο Στάθης.
2: Το εξεδήλωσε.
1: Ως πιο συναισθηματικός άνθρωπος από εμάς, που είμαστε λίγο χοντρόπετοι σε κάποια πράγματα.
0: Όχι, δεν είσαστε. Απλά ο Στάθης είπε, ναι, το θυμάμαι γιατί ήμουν εδώ και. Και εγώ τελευταία το έμαθα, μην νομίζετε, του 94 είναι αυτό.
2: Έχει
0: πορεία. Ωστόσο, χτες ήταν η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Mm-hmm. Είχε τη λαμπαδηφορία κάτω στην Ερμούπολη. Γίνεται κάποια χρόνια να ξεκινάνε από την παλιά πυροσβεστική, ναι, με δάδες. Ναι,
1: ναι.
0: Και κατεβαίνουν προς
1: σε
0: τα
1: όλη
0: κάτω.
1: Την Ελλάδα ουσιαστικά γίνεται.
0: Α, γίνεται, Νικόλα, ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα, στα μέρη που έχει.
0: Που έχει ποντίους.
1: Έχει,
0: ναι,
1: το στοιχείο, το πόδι, ναι, ποντιακό στοιχείο.
0: Ναι. Και κατεβήκαν στην παραλία. Εγώ το θυμάμαι ότι γίνεται κάποια χρόνια.
1: Ναι. Τουλάχιστον 10 χρόνια.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Ναι. Μετά καταλήξαν στην πλατεία. Είναι πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό να διαβάσω λίγο. Βεβαίως. Για αυτή όλη την ιστορία.
2: Σαν να στην εκπομπή σου, Άννα.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Σαν το σπίτι σου, μη σε ενοχώνεις.
0: Ναι. Μετά την άλωση, λέει, της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς, οι πόντιοι που ζήσαν, αυτό το τμήμα του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Όταν έγινε και η άλωση της Τραπεζούντας, δεν τους άλλωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, και παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό και αποτελούσαν μειονότητα, όμως ήταν άνθρωποι που είχαν μια οικονομική ανάκαμψη, η οποία τη συνδυάσανε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο, και φτάσαν να είναι γύρω στις 700.000 στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπήρχαν σχολεία στον Πόντο, το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας, διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες, θέατρα. Τονιζόταν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά, εντωμεταξύ, ρε παιδιά, είναι τόσο κοντά μας.
2: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή το καταλαβαίνω εγώ, ότι είναι πάρα πολύ κοντά, στο κοντινό παρελθόν.
2: Και όχι μόνο αυτό, είναι και επίκαιρο, βγάζει συμπεράσματα από το τότε για το τι ζούμε και σήμερα.
1: Είναι κοντά μας και χρονικά, αλλά και όσον αφορά τις εξελίξεις.
0: Ναι. Το 1908 λέει λοιπόν ότι ορόσημο χρονιά για τους Οθωμανούς.
2: Το κίνημα των Νεοτούρκων.
0: Ακριβώς.
2: Τουρκικός εθνικισμός.
0: Ακριβώς. Βάλαν στο περιθώριο το Σουλτάνο. Οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς ήταν πολλές για διάφορες μεταρρυθμίσεις. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύτηκαν, γιατί οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας το σχέδιο του διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και του εκτουρκισμού της περιοχής.
2: Κοίταξε, οι Έλληνες και οι Αρμένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχανε, ρε παιδί μου, μια πορεία. Δηλαδή είχανε πλούτο, είχανε τα αερίσματα, είχανε. Οπότε η τουρκική αστική τάξη, να το πούμε έτσι, ναι, ήθελε να βρει το χώρο της, το ζωτικό της χώρο. Μια έκφραση που την ακούμε και σήμερα, περί ζωτικού χώρου.
0: Ναι.
2: Οπότε έπαιξε ένα ρόλο και αυτό στην εθνοκάθαρση, στη γενοκτονία τόσο των Αρμενίων όσο και το.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι. Γενικά πρέπει να σκεφτούμε αυτό που είπες και εσύ, Ρεσιάννα, πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 100 χρόνια πίσω, έτσι, βάλε,
0: ναι,
1: λίγο παραπάνω.
0: Πολύ λίγο.
1: Έχει μια αξία να δεις πώς δημιουργήθηκαν, δηλαδή, τα κράτη αυτή τη στιγμή, τις ευρύτερες, να το πούμε, της Βαλκανικής Χερσονήσου, με τι διαδικασίες. Και έχει την αξία του και τη σημασία. Δεν τα αναλύσουμε τώρα και σήμερα αυτό το πράγμα, προφανώς. Δεν είμαστε και οι καθήλυνα αρμόδιοι. Αλλά ρε παιδί μου, έχει την αξία του αυτό που λέμε. Ότι δηλαδή αυτό που ακούγεται πολλές φορές και στις συγκεντρώσεις των σωματείων, όταν έχουμε κινητοποιήσεις που αφορούν τον πόλεμο, πολύ πιο συχνά τώρα τελευταία,
0: ναι,
1: που λέμε ότι δηλαδή τα σύνορα ουσιαστικά χαράζονται με τον λαό το αίμα. Ότι καμία αλλαγή συνόρων δεν έχει γίνει χωρίς να ματώσουν οι λαοί. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και πιάνει και τους όλους τους λαούς. Μην το βάλω έτσι. Δηλαδή, να θυμηθούμε ποια ήταν και η σύνθεση και στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μακεδονία, ειδικά την Ανατολική Μακεδονία, Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
3: Ήταν μειοψήφια το ελληνικό στοιχείο.
1: Ναι. Δηλαδή, μέχρι πριν από σχεδόν 100 χρόνια, το ελληνικό στοιχείο στη Μακεδονία ήταν μειοψηφικό. Όλα αυτά δηλαδή δημιουργήθηκαν τεχνητώς, είτε με πιο βία αμέσα, όπως είναι η εθνοκαθάρσης και η διωγμή, είτε με εντάξει, διπλωματικές συμφωνίες, όπως ήταν η ανταλλαγή πληθυσμών, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι η αστική τάξη για να εδραιωθεί.
0: Που η ανταλλαγή πληθυσμών είναι τρομακτικό να το σκεφτείς ότι σε ανταλλάσσουν.
2: Και πόσο μάλλον αν σκεφτείς ότι έρχονται άνθρωποι, Έλληνες, από άλλα μέρη στην Ελλάδα και τους χαρακτηρίζουν τουρκόσπορους.
0: Αυτό.
2: Και φεύγουν Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Οθωμανοί, ας πούμε.
0: Ναι. Πες,
2: και πάνε στην Τουρκία, ας πούμε, και τους αντιμετωπίζουν σαν αγρικύλους.
0: Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία σκηνή της πολιτικής κουζίνας αυτό που περιγράφεις. Που έλεγε ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης ότι στην Ελλάδα είμαστε Τούρκοι και στην Τουρκία ήμασταν Έλληνες και δεν έχουμε πουθενά.
2: Πατρίδα,
0: ταυτότητα
2: ρίζα,
0: και πατρίδα και ρίζα.
2: Τα έχει πει και ο Στελάρας. Τα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένα.
1: Μα αυτό ίσχυε έτσι. Δηλαδή, ειδικά το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή, όλοι οι πρόσφυγες που ήρθαν τότε θεωρούνταν τουρκόσποροι. Δεν τους υποδέχτηκε το.
2: Και γιατί?
1: Η ελληνική κοινωνία, η τότε ελληνική κοινωνία, η ντόπιοι, να το πούμε, πολύ διαφορετικά από ό,τι υποδέχονται σήμερα τους Αφγανούς, τους Πακιστανούς ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή,
2: για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
1: Ναι, προφανώς, μα γιατί ήρθαν
2: για
1: άνθρωποι
2: λόγο?
1: Οι οποίοι πέρα από όλα τα άλλα αλλάζανε και το status quo της κοινωνίας, δηλαδή.
2: Ναι, σωστά. Ναι, με διαφορετικές, με καλύτερο υπόβαθρο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, μα προφανώς, δηλαδή, να σου πω κάτι, το υπηρετικό προσωπικό των Μικρασιατών, ας πούμε, ήταν πολύ πιο σπουδαγμένο εντός εισαγωγικών και εκπαιδευμένο, αν θες να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και παιδευμένο από ό,τι ήταν π.χ. ένας έμπορος της παλιάς Ελλάδας.
2: Και έτσι. Από την άλλη, ο ρατσισμός ρίχνει και τα μεροκάματα, γιατί
1: φυσικά, μα δεν είναι
2: πρώτα
1: απ' όλα
2: χρησιμοποιείς τον ξένο, τον διαφορετικό, σαν μπαμπούλα ήρθαν να μας πάρουν τη δουλειά, οπότε ρίξε και εσύ τον πήγη των απαιτήσεών σου και δημιουργείς ένα τέτοιο κλίμα στο γηγενή πληθυσμό ότι αυτοί είναι ξένοι, διαφορετικοί, κατώτεροι, οπότε ό,τι και να τους κάνουμε, να τους στύψουμε, δεν τρέχει και τίποτα, δεν έχουν ψυχή, οπότε ποιος κονομάει? Ο ντόπιος καπιταλιστής.
1: Δείτε το και επαφορμή, ας πούμε, και των 200 χρόνων από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Τα πορνεία τότε της Ερμούπολης με τι γυναίκες είχαν γεμίσει, με ντόπιες.
0: Ναι.
1: Με γυναίκες που είχαν έρθει κυρίως από την προσφυγιά.
0: Αναγκασμένες να ζήσουν. Για να ζήσουν.
1: Έτσι, από την προσφυγιά. Ναι. Γιατί
2: παρόλη αυτή την. Πώς να το πούμε έτσι. Την ιδέα περί εξεργασίας και τα λοιπά, δεν νομίζω κάποιο κορίτσι να έχει όνειρο ποτέ να απασχοληθεί και να βιοποριστεί.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα πουλώντας το κορμί και την ψυχή.
0: Όπως τα λες, είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, και μιας και το βαρύναμε, τι.
0: Θα βάλουμε personal Jesus τώρα.
1: Εντάξει. Λίγο να ανεβάσουμε λίγο τα γράδα μας.

0: Είπες mood.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, για να συνεχίσω την ιστορία που την αναφέρει πάρα πολύ ωραία η ιστοσελίδα σαν σήμερα για τους ποντίους. Το ελληνικό κράτος, λέει, και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό, δεν ασχολήθηκε πολύ με αυτό το θέμα τότε, με τους διωγμούς, γιατί ήταν απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα.
0: Πέραν αυτού, κάναμε και το χωροφύλακα στην Μικρά Ασία, εξυπηρετώντας αγγλογαλλικά συμφέροντα, θέλοντας, ναι, με το μάτι στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην Ελλάδα τότε του μεγαλοειδιατισμού, που ήθελε να βάλει χέρι στην συγκεκριμένη περιοχή να κάνει τις δουλειές, business as usual, οπότε οτιδήποτε άλλο δεν τους ενδιαφέρει.
1: Βενιζέλος ήταν τότε δηλαδή, γιατί αλλάζανε πολύ συχνά τότε, τότε κάθε δύο χρόνια.
2: Εντάξει, τότε ήταν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος ήταν.
0: Για το 19 λέμε τώρα.
1: Για το 8, είμαστε στο 8 ακόμα.
0: Α, δεν έχουμε φτάσει.
1: Ναι, δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι, λέει, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, εκτόπισαν ένα μεγάλο μέρος στη Μικρασία μέσω των λεγόμενων αμελέτε μπουρού, των ταγμάτων εργασίας. Αναγκάζαν τους άνδρες που δεν υπηρετούσαν να δουλεύουν σε λατομεία, ορυχεία, στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαναν από πείνα και αρρώστιες και κακουχίες. Εκεί λοιπόν, αντιδρώντας αυτό, οι Ελληνοπόντιοι και οι Αρμένοι που ανέφερες, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Το 15 έγινε η γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Σωστό.
1: Και είχαν πλέον μετά οι εθνικιστές υπό το Μουσταφά Κεμάλ όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Δηλαδή το κατάφερε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια, αυτό που δεν κατάφερνε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες.
0: Εντάξει, είχε βρει και πάτημα από τα ανδραγαθήματα και του ελληνικού βαστικού στρατού, ο οποίος, είπαμε, έβαλε πόδι στη Μικρά Ασία, έφτασε μέχρι που έφτασε.
2: Και είναι και διαφορετική και η σύνδεση του κράτους στις καπιταλιστικές κοινωνίες, σας το βαρύνω λίγο, που, ναι, ρε παιδί μου, το κράτος πλέον είναι εθνοτικό. Έτσι, το ελληνικό κράτος είναι το κράτος που κατά βάση έχει Έλληνες. Έτσι, το τουρκικό είναι το κράτος που έχει κατά βάση Τούρκους. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, πιο παλιά η Βυζαντινή. Ήταν πολιτισμικές κοινωνίες, όπως όλες οι φεουδαρχικές κοινωνίες.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτό έγινε παντού, σε όλη την Κεντρική Ευρώπη, όχι με αυτούς τους όρους βέβαια. Αλλά ουσιαστικά με την εμφάνιση του καπιταλισμού άρχισαν να δημιουργούνται τα κράτη στη βάση την
0: κράτη.
2: Εθνοτική, μπράβο. Και ακριβώς εκεί μπήκε το ζήτημα, ότι είχες μια ουσιαστικά λίγο καθυστερημένη, όχι λίγο, καθυστερημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία, που ήταν από τις τελευταίες φεουδαρχίες που πέσανε, που ανατραπήκανε, μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία στην ακμή της αλλά και στην παρακμή της, και η οποία ουσιαστικά αυτό ήταν πολύ πολιτισμική, και μετά θα έπρεπε για να δημιουργηθούν τα σύγχρονα κράτη αυτό να αλλάξει τελείως η εθνοτική σύνθεση των γεωγραφικών ορίων που θέλουν να προσδιορίζονται στα κράτη.
1: Αυτό όμως δεν το καταλάβαμε εκ των υστέρων πώς έγινε.
2: Σίγουρα,
1: αυτούς, δεν συζητάμε. Αυτούς τους, τους έβαζε σε αυτό το... Ο εθνικισμός τους έβαζε σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πω αυτά όλα. Κοίτα, τα καταλάβαμε εκ των υστέρων ότι έτσι...
2: Ο εθνικισμός είναι και ένα προϊόν αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή ακριβώς ο εθνικισμός χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτά τα κράτη. Δηλαδή πιο πριν δεν υπήρχαν αυτές οι έννοιες. Όταν δηλαδή πήγαινες, δηλαδή να πήγαινες στη Μακεδονία, έτσι, πριν από 200 χρόνια, τη Μακεδονία, αυτή που θεωρούμε
0: την περιοχή, τη γεωγραφική.
1: Ναι,
2: γενικά,
1: ναι.
2: Εγώ θα σου πάρω και την ελληνική Μακεδονία. Δεν θα μπορούσες να μιλήσεις τόσο εύκολα για εθνικισμό πριν από 200 χρόνια. Έτσι, μιλάμε πριν τους Βαλκανικούς, πολύ πριν όλα αυτά. Γιατί ακριβώς ήταν μια πολύ πολιτισμική περιοχή. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι, τουλάχιστον υπάρχουν αναφορές, πηγές, παιδί μου, ότι στα πρώιμα του χρόνια και ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός σκεφτόταν, είχε υπάρξει σκέψη ανταλλαγής της Μακεδονίας και της Μακεδονίας τότε που ήταν ελληνική, να την ανταλλάξει, να τη δώσει στην Τουρκία ουσιαστικά με αντάλλαγμα την Ιωνία. Τα παράλια της Μικράς Ασίας, γιατί θεωρώντας ότι τότε, και έτσι ήταν πραγματικότητα, πέρα από αυτό ότι ο πληθυσμός της Μακεδονίας δεν ήταν ελληνικός εκείνη την περίοδο, στην πλειοψηφία του, έτσι.
0: και ένας τρόπος για να αμυνθεί το εκάστοτε έθνος κράτος, επειδή πολλές φορές οι μειοψηφίες, οι μειοψηφικοί πληθυσμοί χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα επεμβάσεων από γειτονικές χώρες, το έχουμε δει να γίνεται μέχρι και σήμερα
2: σε όλα τα Βαλκάνια και σε εμάς.
0: Γι' αυτό ήθελα να δημιουργήσει και ένα αμυγός ελληνικό-τουρκικό, οποιονδήποτε θέλεις, κοινωνία, πολιτισμό κτλ. Για να μην έχει το άγχος των επεμβάσεων από τις αντίπαλες χώρες, ας πούμε, με πρόσχημα τα δικαιώματα της εκάστοτε μειοψηφίας.
2: Καλή κουβέντα μας λένε παραδείο. Εγώ ως πρώην τεχνικό.
1: Όχι, μπορούμε να μιλάμε όμως μέχρι να αλλάξει η ώρα. Δεν έχουμε πρόβλημα και να βάλουμε το Λουρίντ μετά.
2: Εντάξει, λοιπόν, χαίρομαι.
1: Απλά αυτό εμένα τώρα μου δείχνει που εγώ, ας πούμε, θεωρούμε ανενημέρωτη ως ένα σημείο και το καταλαβαίνω, δηλαδή το λέω πλήρη συνείδηση, αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν σύνορα ουσιαστικά. Αυτό δηλαδή είναι μία εξήγηση, ναι, ότι πραγματικά δεν υπάρχουν σύνορα, γιατί είναι τόσο μπερδεμένοι οι λαοί και ειδικά
0: προφανώς,
1: που αυτό, αν θέλεις, είναι και σαν επιχείρημα.
0: Μ' αρέσει, άμα θες να πάμε πίσω γενιές, όλο κάπου συγκλίνουνε.
1: Ναι.
0: Από κάπου ξεκινήσαν, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Τι σύνορα, έχεις το σύμπαν σύνορα.
1: Αυτό.
0: Είμαστε φτιαγμένοι από αστρόσκοπους, δεν θα το γενικεύσουμε τόσο πολύ.
1: Όχι, μην το γενικεύσουμε τόσο πολύ. Απλά αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτοί έτσι που είναι τόσο πορωμένοι με το έθνος, με την έννοια αυτή της πόρωσης, χωρίς να ξέρουν. Δηλαδή χωρίς να σκέφτονται, χωρίς να ανοίγει λίγο το μυαλό τους.
0: Υπάρχουν και πονηροί που υποδαβλίζουν.
1: Ναι. Εγώ θέλω για τους πονηρούς. Λέω για τους
0: ανθρώπους που δεν έχουν κάτι να.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προλαβαίνουν κιόλας. Είναι και οι ρυθμοί της ζωής. Καταιγιστικοί. Δεν έχει ο άλλος ούτε κουράγια.
2: Καλά, δεν είσαι και στις αρχές του 19ου.
1: Όχι, αλλά ξέρεις. Δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις. Αυτό εννοεί. Δεν προλαβαίνεις να μάθεις.
0: Έχει εκεί έξω.
2: Αυτό πιο πολύ.
1: Παιδιά, πάμε για αλλαγή της ώρας και τα λέμε μετά. Ναι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
6: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά, χθες Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικάνοι ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έκανε ρεσάλτο προχθές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανοιχτά της Ύδρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια βόρειο-δυτικά του νησιού. Ένα αφιέρωμα σε προσωπικότητες των γραμμάτων που αγάπησαν, τίμησαν, αγαπούν και τιμούν τη Σύρο μέσα από το έργο, τη σκέψη και την πνευματική τους παρουσία, πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το ωράριο χρήσης του κολυμβητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι πιστοποιητικά υγείας από δερματολόγο και από παθολόγο ή καρδιολόγο και 2 απλές φωτογραφίες. Τα δικαιολογητικά ισχύουν για ένα χρόνο. Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στις γειτονιές της Σύρου με τις μεγάλες και πολλές αποικίες αδέσποτων γατών, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες στηρώσεις από το Δήμο για φέτος, αφού η καθυστέρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού στέρισε την απαιτούμενη κτηνιατρική υπηρεσία. Μεθοδικά και με ξεκάθαρο πλάνο συνεχίζει ο σχεδιασμός του Φοίνικα Σύρου στο βόλεϊ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τη διοίκηση του Πειρατικού να προχωρά στις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: μοιάζει για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

0: Εδώ είμαστε αναμεταξύ μας τα κόκκινα πανιά. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Έχω εδώ στην παρέα μου τον Νικόλα Καΐλη και το Θανάση Μπουζίδη.
1: Καλησπέρα σας και
2: γεια
1: πάλι.
2: Γεια σας και πάλι.
0: Και έβαλα και εγώ ένα τραγούδι που το έχω ακούσει live στο ΆΚΑ το 22.
2: Και είμαστε μαζί, είπαμε.
0: Είμαστε μαζί. Σκόρπιον, Άλις Κούπερ.
2: Βεβαίως. Για μένα Άλις Κούπερ,
0: Σκόρπιον. Ναι. Καλά ήταν.
1: Ήταν μια από τις τελευταίες συναυλίες των Σκόρπιον.
0: Αυτό ακριβώς. Μια από τις τελευταίες. Και μετά πήγαμε στους Pixlax μια τελευταία τους.
2: Δεν είχαν Pixlax support τότε.
0: Ναι.
1: Όχι, άλλο πιάτσικα.

0: Εδώ λοιπόν με τους Scorpions, που αυτό το τραγούδι ήταν από τα καινούρια τους τότε το 22. Μου αρέσει εμένα. Ναι.
1: Ωραία επιλογή.
0: Να τελειώσουμε λίγο. Τι να τελειώσουμε δηλαδή, έτσι να την ολοκληρώσουμε για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το άρθρο στο Σαν Σήμερα και πολύ κατανοητό και πολύ απλό και το πάει και με σειρά κλπ. Έχει και ιρμό, ναι. Οπότε λοιπόν μείναμε στο 1919, όπου οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος, το οποίο αυτό το σχέδιο ματαιώθηκε και έτσι προχώρησαν οι Τούρκοι στην τελική λύση. 19 Μαΐου 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και των Σοβιετικών Συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ έχουν φτάσει κάποιοι ιστορικοί τον αριθμό, τον έχουν ανεβάσει και στις 350.000. Αυτό λοιπόν, όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Οι Ρωσοπόντοι λοιπόν είναι αυτοί που είναι στη Ρωσία, που πήγαν στη Ρωσία, ε.
1: Ναι, οι Ρωσόφωνοι.
0: Οι Ρωσοπόντοι που τους λέμε εμείς.
1: Εκ του πόντου, ναι. Ρωσόφωνοι εκ του πόντου. Επίσης υπήρχαν και οι πολιτικοί μετά.
2: Και οι γηγενείς πρωτοπολιτισμοί, ούτως ή αλλιώς. Ναι, μιλάμε για την
1: αλλιώ. Ο πόντος είναι ο εύξηνος πόντος. Ναι, η μαύρη θάλασσα.
2: Για την βόρεια.
1: Οπότε περιλαμβάνει όλη αυτή την περιοχή που έχει πολλά κράτη τώρα γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ναι. Δηλαδή, αυτό ρε παιδί μου ήταν ουσιαστικά ένα αστικό κράτος στα σπαργανά του, έτσι.
1: Η Τουρκία.
2: Η Τουρκία τότε. Γι' αυτό και μπαίνει και το ζήτημα, γιατί οι Σοβιετικοί βοηθήσαν την Τουρκία.
0: Ναι, οι Γερμανοί και οι Σοβιετικοί. Ναι.
2: Προφανώς οι Σοβιετικοί δεν βοηθήσαν για να γίνει γενοκτονία. Έτσι. Στη βάση εκείνη προσπαθούσαν τουλάχιστον να δώσουν μια βοήθεια στο να δημιουργηθεί το αστικό κράτος. Το πώς μετά αυτό αξιοποιήθηκε ήταν ένα άλλο ζήτημα. Ωραία κουβέντα και αυτή, μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο για... δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ποιο?
1: Για τη μικρασιατική καταστροφή της σύγχρονης εποχής, που είναι...
2: χρόνια τότε.
1: Ναι, το τελευταίο που βγήκε τώρα. Ιμπεριαλιστική εκστρατεία και μικρασιατική καταστροφή, εκδόσεις σύγχρονη εποχή, και είναι ουσιαστικά μια συλλογή άρθρων ιστορικών, από και μέλη και της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Δηλαδή ρίχνει φως στα γεγονότα εκείνης περίοδου και πιο πολύ να καταλάβουμε το γιατί. Το γιατί γίνανε κάποια πράγματα.
2: Ήταν μια περίοδος, ναι, πάρα πολύ. Το καζάνι έβραζε, ρε παιδί, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή το καζάνι έβραζε για να κάτσει κάπου η μπήλια και να δημιουργηθούν τα αστικά κράτη. Ήταν μια όντως φάση στην οποία υπήρχαν πάρα πολλές παράμετροι που δρούσαν ταυτόχρονα και παράλληλα για να γίνει όλο αυτό το πράγμα.
1: Οι Σοβιετικοί δεν θα θέλανε και Αγγλογάλους πολύ πολύ κοντά τους, ας πούμε.
2: Είναι πολλά, ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Γερμανούς, λέει, Γερμανούς.
2: Μπαίνουν ζητήματα διπλωματίας, δεν συζητάμε, έτσι. Σίγουρα όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτών των πληθυσμών αυτής της περιοχής και νομίζω ότι έχει και μια αξία να δει κάποιος πώς ήταν και οι πόντοι στη Σοβιετική Ρωσία, από εκεί πέρα πάνω δηλαδή, βόρεια από την Αυξηνοπόδη, και πώς συμπεριφέρθηκαν και στο Νότο, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και γενικά δυστυχώς και από διάφορους συλλόγους ποντίων.
0: Τι εννοείς, για πες.
2: Ρε παιδί μου, το πώς, ας πούμε, συμπεριφέρθηκε το Σοβιετικό κράτος στο ποντιακό ελληνισμό. Δηλαδή οι ποντιακοί σύλλογοι, ας πούμε, κατά βάση, επειδή κακά τα ψέματα, ακόμα και όπως, εντάξει, καλό είναι μέσα σε αυτήν, δηλαδή οι ηγεσίες, τέλος πάντων τα δουσού, οι πλειοψηφίες των διοικητικών συμβουλίων, ακόμα και αυτών των πολιτιστικών συλλόγων, έχουν πολιτικό πρόσημο, έτσι.
0: Έχουν, λες.
2: Έχουν, βέβαια, φυσικά έχουν. Και έχουν. Μα όλα έχουν, ακόμα και
1: πολιτικό πρόσημο.
2: Και εδώ δεν το βλέπεις.
0: Ναι.
2: πολιτιστικοί σύλλογοι, ας πούμε, στο νησί εδώ πέρα. Δεν ναι. είναι ουσιαστικά πεδίο εκόλαψης, ας πούμε, νέων πολιτικών.
0: Ανάλογα.
2: Είτε σε τοπικό επίπεδο, εγώ δεν σου λέω κατά ανάγκη σε κομματικό. Έτσι, θα θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι τώρα π.χ. άμα θες να βγεις δημοτικός σύμβουλος, ναι. πιάνεις, καταλαβαίνεις. Πρέπει να πιάσεις κανένα δύο πόστα.
1: Να κόψεις κανένα δύο πίτες.
2: Να άσε σε κανένα δύο, ρε παιδί μου. Εντάξει, με αυτή τη λογική. Εντάξει, υπάρχει μια. Κοίταξε, υπάρχει το κοινό με το αφήγημα ότι η Σοβιετική Ένωση κυνηγούσε τους Πόντιους.
0: Α, ναι.
2: Για κάποιο λόγο, ναι. Το οποίο φυσικά δεν είναι αλήθεια στη γενικότητά του, έτσι. Και δεν μπορούμε να το δούμε πέρα και έξω από την εκστρατεία που έγινε μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, με τη συμμετοχή φυσικά και του ελληνικού κράτους.
1: Του Βενιζέλου,
2: Ναι. Απέναντι στο νεοσύστατο σοβιετικό καθεστώς.
1: Ο Βενιζέλος έλεγε «Η οδός η οδηγή σας στη Σμύρνη περνάει από την Κρυμαία».
2: Ακριβώς, δηλαδή το γεγονός ότι στείλαμε εκστρατευτικά σώματα.
0: Πείτε μου, παιδιά,
2: σώματα.
0: Και εμένα, πείτε μου. Τι εννοεί ο ποιητής, πείτε μου.
1: Μα η Ελλάδα δεν πρόλαβε να μπει με τα μπούνια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, η ελληνική αστική τάξη είχε μείνει πίσω στον ανταγωνισμό της με τις αντίπαλες, ας πούμε, για τη διανομή της Λίας. Γιατί, όπως είπαμε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια αυτοκρατορία, τα εδάφη της έπρεπε να μοιραστούν. Αυτό σημαίνει οικονομικά συμφέροντα πίσω από τη γη, πίσω από το εμπόριο, πίσω από.
0: Ναι.
1: Ενέργεια.
0: Και γιατί το είπε αυτό ο Βενιζέλος που λες?
1: Ήθελε λοιπόν να καλύψει το κενό που είχε δημιουργηθεί επειδή στην Ελλάδα είχαμε τον εθνικό διχασμό.
0: Ναι, ναι.
1: Και συμμετείχε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα ενάντια στους Σοβιετικούς, στη νεαρή τότε Σοβιετική Ρωσία, ας πούμε, η οποία ήθελε ως αντάλλαγμα ο Βενιζέλος να μας δώσουν οι Αγγλογάλοι μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, της εποχής, τη Σμύρνη, τα παράλια.
0: Α, ναι.
1: Με αυτό το. Και γι' αυτό, επειδή οι μεγάλες αυτές δυνάμεις δεν είχαν στρατό τότε, είχαν εξαντληθεί για να κάνουν κατοχή στη Μικρά Ασία, χρησιμοποιήσαν τον ελληνικό στρατό. Με ό,τι αποτέλεσμα είδαμε μετά στο τέλος με τη Μικρή Ασιατική καταστροφή. Και βγαίνει και ένα συμπέρασμα για το σήμερα. Πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά όταν αναποθέτουμε τις τύχες μας, τις ελπίδες μας και την επιβίωσή μας
0: σε άλλες δυνάμεις.
1: Σε συμμάχους.
0: Σε συμμάχους, ναι.
2: Εντάξει, τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Όχι, καλά το πάει όμως.
2: Όχι, θέλω να πω ότι αυτό ουσιαστικά έχει φανεί και με το πιο δραματικό τρόπο και στην κρίση των ημείων, έτσι, το πόσο δηλαδή...
1: Στην Κύπρο.
2: Καλά, η Κύπρος θα συζητάμε, ναι. Μιλάω για το χώρο εδώ το...
1: Είναι εντάξει. Ωραία ιστορία, παιδιά, βγάζει διδάγματα, συμπεράσματα, καλά να τη μελετάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα μοτίβο.
2: Είναι η εκπομπή της Άννας, όμως, δεν είμαστε. Αυτό προσπαθούμε και εμείς λίγο να χαλιναγωγηθούμε.
0: Είμαστε στην εκπομπή της Άννας και θα σας πω εγώ για το επόμενο τραγούδι.
2: Αυτό, γιατί καλά είναι με την εκστρατεία της Κρυμαίας, λοιπόν.
0: Ναι. Μου αρέσει να μαθαίνω, όμως.
2: Την ψάξτε το, 1919, έτσι. Πρώτη επέμβαση, 18.
1: Είναι που οι Έλληνες ποτέ δεν κάνουν επιθετικό πόλεμο.
2: Ποτέ. Λοιπόν, πάμε.
0: Όταν έλεγες πάντως, πριν πω για τον Λου Ριντ, όταν έλεγες και αυτό το βιβλίο, εμένα μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν το Γκιάκ. Δεν ξέρω αν το έχετε...
1: Α, κάτι μου θυμίζει. Για βοήθα.
0: Δημοσθένης Παπαμάρκος. Είναι συγκλονιστικό.
1: Είναι τίτλος βιβλίου πρώτα απ' όλα, σωστά.
0: Είναι τίτλος βιβλίου.
1: Μπράβο.
0: Είναι Γκιάκ, σημαίνει αίμα, αδελφικό αίμα, εκδίκηση, βεντέτα. Και... παρουσιάζει κάποιους ήρωες αρβανίτες οι οποίοι είχαν πάει στη Μικρασία ως μαχητές Έλληνες και γύρισαν. Εντάξει, εμένα πραγματικά το διάβασα το 22 μέσα από το κινητό μου σε PDF που μου το έστειλε μια φίλη.
1: Το κάνεις αυτό.
0: Ναι, πραγματικά στο αεροπλάνο πήγαινα Θεσσαλονίκη, το διάβασα. Το διάβασα, είναι διήγηματα. Το διάβασα σε τόσο λίγο. Το ρούφιξα. Μπορώ να σας πω ότι μέχρι τώρα δεν το έχω ξαναπιάσει από το 22, γιατί με πονάει. Με είχε συγκλονίσει. Όχι απλά με άγγιξε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχει αγγίξει. Δηλαδή είναι...
1: Α, έχει γίνει και θεατρικό.
0: Έχει γίνει και θεατρικό, ναι.
1: Το έχω δει.
0: Ναι. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτά που μεταφέρουν οι Έλληνες πολεμιστές, στρατιώτες που είχαν πάει στη Μικρασία. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία...
1: Και πώς τους αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος στην επιστροφή τους.
0: Να σας πω για μια ιστοριούλα μόνο.
1: Σαν συνεκπομπή σου.
2: Άστε να πήγε τον νωρίτερα το μάχαμε.
0: Ο Στάθης, Στάθη θα έρθει μόνο στην Αλεκούμπη να πούμε για το Λουρίδ.
1: Με το Λευτέρι, να κάνει Ζάνες μπρος.
0: Ναι, Ζάνες Λευτέρης και Στάθη Ζάνες.
2: Σούπερ Ζάνες μπρος.
0: Λοιπόν, είχε γνωρίσει κάποιο έναν χασάπι, νόκερ, τον λένε στην Αμερική, ο οποίος ήταν και αυτός Αρβανίτης, ο οποίος είχε πολεμήσει στη Μικρασία. Τον είχαν στείλει δική του στην Αμερική και του λένε, ρε παιδί μου, βρες το Θανάση που είναι από τα δικά μας μέρη και λοιπά. Βέβαια κανένας όμως στον τόπο του δεν λέγαν πολλά για το Θανάση. Τυχαία το όνομα, επειδή βλέπω το Θανάση. Για να μην σας τα πολυλογώ, λοιπόν, πήγε αυτός, τον βρήκε. Αυτός ήταν πολύ λιγομίλητος, ήταν ένας χασάπης και λοιπά, νόκερ τους λέγανε, που χτυπούσαν.
1: Νοκάουτ, έβγαζε τα,
0: τα μοσχάρια στο Δόξα Πατρί. Και τι είχε γίνει, ρε παιδιά? Είχε γυρίσει από τον πόλεμο, είχε παρασημοφορηθεί. Τον βλέπανε όλοι, και η πολιτεία και οι συγγενείς του, σαν ήρωα. Αυτός άμαθος από την κοινωνική πραγματικότητα, αφού ήταν στρατιώτης τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή κάνουν οι γονείς του ένα μεγάλο τραπέζι και για εκείνον, προς τιμήν του που ήρθε και με τα, παράσημά του κλπ. Και ξεκίνησαν να το ρωτάνε, ρε Θανάση, τι έγινε. Και ξεκίνησε να λέει, παιδιά, τι έγινε. Και όταν είπε τι έγινε.
1: Χωρίς εκπτώσεις.
0: Και όταν είπε τι έγινε, έφτασε ούτε η μάνα του να μην μπορεί να τον κοιτάξει στα μάτια.
1: Τι έκανε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το τι
0: έκανε.
1: Διέπραξε.
0: Ναι. Ούτε η μάνα του δεν μπορούσε να τον κοιτάξει στα μάτια και αναγκάστηκε, παιδιά, και έφυγε.
2: Ναι.
0: Έφυγε από τον τόπο του και ξέρεις όμως τι είπε. Δηλαδή, πραγματικά ξέρεις να το διαβάσετε.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είπε, δεν θέλετε την αλήθεια. Θέλετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Τι νομίζετε ότι έγινε εκεί πέρα, δηλαδή.
2: Τι νομίζετε,
0: γιατί πήρα τα παράσημα.
1: Ήταν εκπολιτιστές, ρε.
0: Ναι.
2: Ισχύει, δηλαδή. Η βαρβαρότητα της μικρασιατικής εκστρατείας. Είναι κακή, δεν θα σου πω ότι ήμασταν μόνο εμείς οι κακοί.
1: Τα λουστήκαμε μετά.
2: Αλλά ναι, δηλαδή δεν ήταν καμιά βόλτα στο πάρκο. Ήταν μια πολύ σκληρή και άγρια και κακή.
1: Εναντίον αμάχων.
0: Αλλά πόσο υποκριτές είμαστε που ενώ το ψυχανεμιζόμαστε τι μπορεί να γίνει αφού ήρθε ζωντανός και πήρε τα παράσημα. Όχι, δεν θέλουμε να τα ακούσουμε.
1: Είναι και επίσημη ιστορία, είναι και το τι διδασκόμαστε στα σχολεία.
2: Πώς και για ποιο λόγο βασικά το διδάσκεις αυτό, έτσι.
1: Είμαστε έθνος ανάδελφων και όλοι μας επιβουλεύονται και μόνο εμείς. Εμείς και οι άλλοι εχθροί. Και όχι μόνο, τα Βαλκάνια είναι αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα. Πώς θα φτιάξουμε μικρά έθνη κράτη και πάντα ο εχθρός συσπυρώνει έναν ντόπιο πληθυσμό και βάζεις πλάτη ακόμα κι αν σε εκμεταλλεύονται.
0: Ναι,
2: ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε. Εντάξει, είναι στιγμές της ιστορίας μας οι οποίες δυστυχώς η επίσημη ιστοριογραφία τις έχει αποτυπώσει πολύ διαφορετικά από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα. Αν θέλετε να πάρουμε δηλαδή από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι και το 22, το 40, όλα αυτά δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το τι διαβάζουμε στην επίσημη ιστοριογραφία με αυτά τα οποία γίνανε. Υπάρχει άβυσος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Άλλα πράγματα μαθαίνουμε εμείς, μαθαίνουν προφανώς αυτά που εντάξει, πρέπει. Εντός αγωγικών πρέπει να μάθουμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε σωστοί πολίτες αυτού του κράτους όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά
1: υπάκουει.
2: Αλλά δεν είναι έτσι.
0: Δηλαδή, δεν είναι έτσι αυτό.
2: Πραγματικά, αυτό. Να σου πω κάτι, δηλαδή το συζητούσαμε σε μια άσχετη κουβέντα, αλλά ρε παιδί μου, το δίπολο καλό-κακό δεν υπάρχει ως άσπρο-μαύρο. Έτσι, υπάρχει μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους πάλι που άπτονται αυτής της έννοιας, δηλαδή το να προσπαθήσεις να συντάξεις κάποιον με τη μία ή την άλλη πλευρά. Η ιστορία ειδικά δεν είναι άσπρο μαύρο με ποια έννοια, δηλαδή η ιστορία έχει την ιδιότητα να ερμηνεύεται βάσει των συμφερόντων των οποίων εξυπηρετεί κάθε πλευρά που την διαβάζει
1: και προσπαθεί να την ερμηνεύσει.
2: Προφανώς, δηλαδή το πώς διαβάζουμε κάποια πράγματα, πώς τα ερμηνεύουμε, πώς...
1: Από ποια οπτική, με ποια σκοπιά.
2: Και πώς ουσιαστικά φτάνει σε ένα συμπέρασμα, δηλαδή αξιοποιώντας ποια γεγονότα. Π.χ. ήταν ο Κεμάλ, ας πούμε, όπως λένε για τον Χίτλερ, αντίστοιχα, ένας τρελός ή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε στόχο της ζωής του να διώξει αστικά τον Σουλτάνο και να γίνει αυτός ο κυρίαρχος όλων κτλ. Υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες παράμετροι που είχαν να κάνουν με την άνοδο και μάλιστα την εξουσία και το πώς ήρθε, μέσα από ποιους, μέσα από ποιες, ποιους ανταγωνισμούς συμφερόντων. Δηλαδή, ας δούμε τη σημερινή πραγματικότητα και ας αναλογιστούμε αν η σημερινή πραγματικότητα είναι τόσο σύνθετη. Ακριβώς. Πόσο σύνθετη μπορούσε να ήταν και τότε πραγματικότητα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην εξουσία και είπε θα σκοτώσω, θα εξαφανίσω.
3: Ένα, δύο, τρία.
2: Αυτό, έτσι. Όλο αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ πιο σύνθετο. Περνώντας τα χρόνια, αυτό το πράγμα για συγκεκριμένους λόγους και σκοπιμότητες απλοποιήθηκε, ώστε να μπορεί να είναι ένα αφήγημα απλό,
0: ναι, κατανοητό και εύπεπτο.
3: Και,
0: έτσι. Εύπεπτο, ναι.
3: Και επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος θέλει να τα έχει σε μία τάξη, να βάζει κουτάκια, δεν mm-hmm. μπορεί να αισθάνεται ότι δεν έχει τον έλεγχο, ότι δεν γνωρίζει. Είμαστε έτσι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό θέλει τον καλό και τον κακό.
2: Αυτό ισχύει για όλη την ιστορία. Ναι, θέλει τον Ινδιάνο και τον καμπόι του, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι τώρα. Ναι.
0: Ωστόσο, να πω ότι μου έστειλε η Εφη μήνυμα και μου λέει για αυτό το βιβλίο που διάβασε εκείνη ούτε το όνομά μου. Παρόμοιο βιβλίο με αυτό που παρουσίασα, η αληθινή ιστορία αυτή τη γυναίκα από τον Πόντο.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προτάσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Λέτα μου λέει, τα λέτε πολύ ωραία, to the point. Ευχαριστούμε, Λέτα μας.
2: Ευχαριστούμε, Λέτα.
3: Ευχαριστούμε. Μας.
2: Προσπαθούμε.
0: Λοιπόν, θα βάλω τη Σκαλή στο τραγούδι και μετά θα τελειώσουμε και θα πούμε μόνο μουσικά πράγματα. Για να... Στάθη, ξέρεις γιατί. Δεν μπορώ τώρα να πω να διαβάσω την ιστορία του Λουρίτ. Θα βάλω τη Σκαλή στο τραγούδι από τους κοινούς νητούς.
2: Βάλει, γιατί η αλήθεια, να σου πω, το έχουμε υποσχεθεί πολύ
0: το έχουμε υποσχεθεί, ναι, και μιλάμε πάρα πολύ και από τα 30 τραγούδια που έχουμε βάλει 5.
3: Συνήθως έτσι γίνεται με εμάς. Να προσέχεις άλλη φορά.
0: Ναι, ναι, με χαρά.

0: Έχουμε το Στάθη Ζάν εδώ, ο οποίος ήρθε για να ακούσει μια εκπομπή αναμεταξύ μας. Και όχι μια εκπομπή κόκκινο πανί.
1: Βαρέθηκε ο άνθρωπος. Τότε
2: δεύτερη μέρα σε
1: ρίχνει.
0: Μας έβγαλε φωτογραφίες, μας τράβηξε βίντεο.
1: Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό βλέπεις, ήρθε με τόση ενέργεια, έβγαλε φωτογραφίες στην αρχή.
0: Αλλά
1: μετά το μισάωρο πάει, έκατσε στον καναπέ. Τελείωσε.
2: Ρε, υπερορία βαράει ο άνθρωπος.
0: Ξέρετε όμως τι θα κάνω. Θα τον καλέσω μία φορά μόνο του, χωρίς εσάς, και θα μου πει για ποιον θέλει να κάνουμε αφιέρωμα. Για ποιο συνθέτη, ή στιχουργό, ή τραγουδοποιό. Ουσαρί.
1: Να ξέρεις,
0: και να πούμε ιστορίες
1: σε εμάς χρεώνει περισσότερο. Να
2: α, ναι,
0: πόσο.
2: Είναι
3: μαζί πάλι.
1: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τους κλείσω
1: δεν
0: το μικρόφωνο.
1: Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά φέρνει ωραία κρασιά και εκείνος.
1: Σωστό,
0: ταιριάζουμε σε αυτό.
1: Σωστό.
0: Μόνο εγώ και εκείνος φέρνουμε ωραία κρασιά. Οι άλλοι.
2: Ισχύει.
1: Λοιπόν, κάτι μπύρες εκεί, κάτι παρατάκια.
0: Για προς τιμή λοιπόν του Στάθη, του Ζάνε, θα πω για το επόμενο τραγούδι του Lou Reed. Καταρχάς υπάρχει ένα βιβλίο του Τάσου Βαφιάδη, «Κρυμμένες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια». Σας προτρέπω να το πάρετε. Το έχω πάρει δώρο, το έχω πάρει εγώ. Γράφει τις ιστορίες πάρα πολλών τραγουδιών.
2: Βλέπω, το έχεις δουλέψει, έχεις σημειώσει.
0: Το έχω δουλέψει, έχω πόστη.
1: Χειρότερη και από σένα είναι.
0: Ντροπή σου. Και πραγματικά του έστειλα μήνυμα του κύριου Τάσου Βαφιάδη και μου έδωσε την άδεια να διαβάζω αποσπάσματα στις εκπομπές μου. Βέβαια εννοείται ότι το λέω και πραγματικά είναι πολύ ωραίο να το πάρετε.
2: Αφού κάνεις αναφορά, φυσικά.
0: Ναι, έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, για το Walk on the Wild Side, ο Lou Reed είχε δηλώσει ότι αν έπαιρνα σύνταξη θα ήθελα να με θυμούνται για αυτό το τραγούδι. Θεωρεί ότι είναι το αριστούργημά του. Η θεματολογία ανέκαθεν των τραγουδιών του συσχετιζόταν με τον υπόκοσμο των μεγαλοπόλεων, τα ναρκωτικά, τις πόρνες, τις μοιραίες γυναίκες, τους μικροαπατεώνες. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι τίτλος ενός μυθιστορήματος του Νέλσον Άλγκρεν του 1956. Ο μάνατζερ του Lou Reed του παρήγγειλε να γράψει μερικά τραγούδια για μια μουσικοθεατρική μεταφορά του βιβλίου αυτού. Το musical δεν έγινε ποτέ, αλλά ο Lou Reed με τον τίτλο του βιβλίου και τους ανθρώπους που αποτελούσαν μέρος της παρέας κατασκεύασε αυτό το τραγούδι. Κάθε στροφή λοιπόν αναφέρεται σε έναν χαρακτήρα και τις περιπέτειές του στους σκοτεινούς δρόμους της Νέας Υόρκης. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, πάντα πίστευα πως θα είχε πλάκα να παρουσιάσω στο κοινό χαρακτήρες που δεν έχουν γνωρίσει ή που δεν θα ήθελαν ποτέ να γνωρίσουν. Η Χόλη, ας πούμε, ήρθε από το Μαϊάμι της Φλόριντα και διέσχισε με ότο στόπ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η Τζάκι απλώς σπιντάρει και νόμιζε πως ήταν ο Τζέιμις Ντίν για μια μέρα. Αντίστοιχα, η Χόλη και η Τζάκι ήταν δύο τραβεστοί που είχαν πρωταγωνιστήσει σε ταινίες του Γουόρχολ. Αυτό λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
2: Βεβαίως.
0: Σου άρεσε, σου άρεσε.
1: Δεν θα θέλεις να ακούσεις Σαββόπουλο καλύτερα. Με τις πάπιες και το πάρκο.
2: Μέρα όμορφη
1: στο πάρκο.
0: Lou Reed.

0: Οπό, μας έκοψε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
2: Το τραγούδι έκοψε.
0: Εμάς, όμως μας έκοψε που μιλήσαμε από το αέρα. Το τραγούδι το ακούν οι άλλοι.
1: Εμείς, το τραγούδι το ακούν οι άλλοι και εμείς είμαστε αλλού. Και ήρθε η Αναφέρμελ και μας λέει ότι πήγε Μετάλλικα και θα πάει και Iron Maiden, ρε παιδιά.
0: Χαμός.
1: Και μόνο ο Πατ' Σμιθ δεν πήγε. Δηλαδή, έλεος, ρε Άνιο. Έλεος.
0: Τι να κάνει, εντάξει, παιδιά. Πού να πρώτο πας. Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Είναι και αυτό.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Να πω για το Στάθη πάντα.
0: Πες για το Στάθη πάντα. Για το Στάθη.
1: Α, όχι, θα μας πεις, επειδή είναι το Under the Bridge των Red Hot Chili Peppers, να μας πεις εσύ που πήγες στην συναυλία τότε. Πότε ήτανε, 19?
0: Ποιο 19, μάτια μου.
1: Πιο παλιά. Πιο παλιά ήτανε.
2: Ήταν προ-Καλιφορνική.
1: Α, ήτανε προ-Καλ.
0: Όχι, πιο... Α, ναι, βρε.
1: Α, ήτανε προ, ναι.
0: Ήτανε, ναι, ήτανε ρεσί αρχές μνημονίων, ήτανε 10 κάτι.
1: 12.
0: Εκεί κοντά πρέπει
1: τι
0: να
1: λες.
0: Άμα θες το ψάξουμε.
1: Ναι, το ψάξουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν γι' αυτό δεν ήταν καλή συναυλία. Δεν ήταν καλή συναυλία, παιδιά.
1: Δεν ήταν. Και εγώ
2: έσχιζε τα μνημόνια σελίδα-σελίδα.
1: Είχα πολύ μαράζει να πάω και δεν πήγα και μου είχε μείνει αποθυμένο. Ένα από τα αποθυμένα που λέγαμε.
0: Δεν έχασες κάτι, δεν έχασες κάτι.
1: Πώς. Να πω λίγο για το Under the Bridge.
2: Πες την εκπομπή σου, Άννα.
1: Ναι, ναι, κάνω την εκπομπή μου, παιδιά. Συγγνώμη. Να πω λίγο για το Under the Bridge. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λέει ότι ο τραγουδιστής τους, ο Άντωνι Κίντις.
0: Κέντις.
1: Νομίζω ότι Κίντις προφέρεται.
0: Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε μια παλιά γενιά. Προ-ίντερνετ, τα λέγαμε όπως θέλαμε.
1: Κέντις.
0: Ναι.
1: Αυτός λοιπόν είχε έναν κολλητό φίλο, τον Σλόβακ. Που...
0: Σλόβακ. Ναι. Ο κιθαρίστας.
1: Οι οποίοι ήταν οι ηρωινομανοί τώρα και πηγαίνανε under the bridge και κάνανε διάφορα. Πέθανε όμως ο Σλόβακ.
0: Από αυτό.
1: Όταν λοιπόν μετά ο Κέντις κάναν το συγκρότημα και λοιπά, αισθανόταν αποξενωμένος και νιώθε πως παραγωνίζεται από το συγκρότημα και θυμήθηκε την εποχή που ήταν με το Σλόβακ και ήταν σε αυτή τη φάση την περίεργη και λοιπά και το «Sometimes I feel like I don't have a partner».
2: Όλα καλά, ρεύμα
0: αέρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σλόβακ ήρθε.
1: Ναι, ο Σλόβακ. Και αυτό το ποίημα το είχε γράψει τότε που ένιωθε αποξενωμένος από το συγκρότημα, αλλά δεν είχε το θάρρος να του το δώσει. Του φαινότανε πολύ συναισθηματικό. Και ο παραγωγός του επέμενε να το δώσει.

0: ξέρεις.
1: Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, είναι της Joan Baez. Ξέρατε ότι είχε σχέση με τον Bob Dylan? Το ξέρατε?
0: Το ξέρω.
1: Και όχι μόνο είχε σχέση.
2: Δεν μας είχε ενημερώσει.
1: Ήταν και πολύ επικριτικός εκείνος.
2: Αμάν, τοξικός.
1: Ήταν λιγάκι τοξικός μάλλον.
0: Είδες όμως έτσι βγαίνουν τα τραγούδια.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό λοιπόν.
0: Πατήλετε.
1: Όχι, όχι, ξέρεις γιατί το λέω.
0: Εσύ μας είπες πριν τον Καζατζίδη. Ο Καζατζίδης πώς τα βγάλε τα τραγούδια.
2: Δεν είναι τρώει ξύλο από τη γυναίκα του όμως.
0: Έχει δίκιο ο
1: Θανάσης. Αλλά εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Έχει δίκιο ο Θανάσης που εναντιώθηκε. Έχει δίκιο. Αλλά εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Αυτό το τραγούδι.
0: Ο Θανάσης δεν έχει ποτέ δίκιο.
2: Κουμπάρος μου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εξαξιώμα.
2: Και παπάς και κουμπάρος.
1: Και παπάς.
2: Στο δημαρχείο μου.
1: Γιατί συγγνώμη ήταν εκείνος έκανε.
2: Τι αλλιώς τι δεν θα πήγαινα ρε.
1: Αλήθεια, μπορούσες. Σε είχε βάλει ο δήμαρχος.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια, ποιος δήμαρχος. Είχαμε
2: πάρει εντολή αντιδημάρχου.
0: Τούτος.
1: Τούτος.
2: Πέρσι έγινε.
1: Πέρσι έγινε. Α,
0: ωραία. Φρέσκος είναι.
2: Δέκα Μάη και είσαμε χρόνο. Πάμε παρακάτω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έλεγα για τον Joan Baez και τον Bob Dylan ότι αυτό το τραγούδι σημαίνει δυσκόλεψέ με και εγώ θα μεγαλουργήσω.
0: Κατάλαβες λοιπόν, γι' αυτό θα δεν μπορείτε ποτέ να γράψεις ποιοτική μουσική. Γιατί καλή τον έχει στα όπα όπα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πάντα, πάντα να τον έχει στα όπα όπα και ας μην γράψει ποτέ, ποτέ, ποτέ καλή μουσική. Ας τον έχει στα όπα όπα.
0: Μην αφήνει να πούμε ότι ξέραμε ένα γνωστό που γράψει κάτι.
1: Λοιπόν, να το ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο.
0: Να το ακούσουμε αυτό.

0: κλείνουμε σιγά σιγά για να έρθει η αναφέρμελη.
1: Ήρθε η ώρα
0: στη
1: μας,
0: θέση
1: ήρθε.
0: Της
1: είναι.
0: Στάθης Ζάνης, φωτογράφος. Θανάσης Μπουζίδης.
2: Παρόν.
0: Νικόλας Καϊλής.
1: Εδώ ήμουν και εγώ.
0: Και Άννα Βαμβακάρη. Ήμασταν αναμεταξύ μας τα κόκκινα πανιά.
1: Αμέ.
0: Θα το επαναλάβουμε.
1: Εννοείται.
2: Άμα πέρασες καλά εσύ.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά.
2: Εμείς το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ επίσης.
1: Υπέρ του δέοντος.
0: Τρίτη 8-10 κόκκινο πανί. Με μουσικάρες χωρίς φανφάρες. Και αναμεταξύ μας Τετάρτη 6-8. Λοιπόν, τι θα πούμε, να πούμε και κάτι άλλο πριν φύγουμε, να βάλουμε και το τελευταίο μας τραγούδι.
2: Όποιες ακούνε και θέλουν να βγουν, ρε παιδί μου, από το σπίτι, μπορούν να κατευθυνθούν προς την αίθουσα Βάρτη, που έχει και ξενάγηση ο Γιάννης
0: ο
2: Μαΐς.
0: Ναι, παιδιά, να πάτε.
1: Υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος.
0: Υπάρχει τοποθέτηση προϊόντος και έχει ξενάγηση ο Γιάννης ο Μαΐς στην αίθουσα Βάτη. 200 χρόνια.
2: Είναι η έκθεση φωτογραφίας, είναι η λέσχη φωτογραφίας κινηματογράφου Σύρου. Είναι αυτές τις μέρες η έκθεση συγκεκριμένη.
0: Για τα 200 χρόνια.
2: Με αφορμή της ονοματοδοσίας.
1: Και αν δεν μπορούμε σήμερα, υπάρχει την Παρασκευή 8.
0: Α, πολύ ωραία. Εκεί θα πάω. Εγώ θα πάω τότε.
1: Είναι άλλη ομιλία, είναι για την εκπαίδευση.
0: Α, δεν είναι του Γιάννη.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Όσοι θέλουν να παραμείνουν συντονισμένοι, ακολουθεί. Αναφέρουμε.
0: Αναφέρουμε, φωτιά στις κεραίες. Σας χαιρετούμε. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη.
1: Άρα θα πεις, θα ακούσουμε.
0: Το Creep.
1: Α, εντάξει. Ενώ, επειδή θέλω να διαβάσω.
0: Δεν θα διαβάσω, δεν προλαβαίνω και 58. Λίγο να ακούσουμε και να βγει η Άννα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά, χθες Τρίτη, να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα αυτή, ενώ ο Ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Αμερικάνοι ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη από τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, στον οποίο έκανε ρεσάλτο προχθές Δευτέρα ανοιχτά της Κύπρου το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ. Ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Τηλεφωνικές ενοχλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα συμμόρφωσης και μπαράζ διασταυρώσεων ενεργοποιεί η ΑΔΕ μέσα από το νέο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, επιχειρώντας να αυξήσει τις εισπράξεις και να περιορίσει τη νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνεχίζει να διωγγώνεται. Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης ανοιχτά της Ύδρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια βόρειο-δυτικά του νησιού. Ένα αφιέρωμα σε προσωπικότητες των γραμμάτων που αγάπησαν, τίμησαν, αγαπούν και τιμούν τη Σύρο μέσα από το έργο, τη σκέψη και την πνευματική τους παρουσία πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. Το ωράριο χρήσης του κολυμβητηρίου των αθλητικών εγκαταστάσεων Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το κοινό είναι από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Τα δικαιολογητικά για τη χρήση της πισίνας για τους ενδιαφερόμενους είναι πιστοποιητικά υγείας από δερματολόγο και από παθολόγο ή καρδιολόγο και 2 απλές φωτογραφίες. Τα δικαιολογητικά ισχύουν για 1 χρόνο. Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στις γειτονιές της Σύρου με τις μεγάλες και πολλές αποικίες αδέσποτων γατών, καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες στηρώσεις από το Δήμο για φέτος, αφού η καθυστέρηση για την έγκριση του προϋπολογισμού στέρισε την απαιτούμενη κτηνιατρική υπηρεσία. Μεθοδικά και με ξεκάθαρο πλάνο συνεχίζει ο σχεδιασμός του Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, με τη διοίκηση του Πειρατικού να προχωρά στις πρώτες ουσιαστικές κινήσεις που αφορούν στη διαμόρφωση του ρόστερ. Αραιές νεφώσεις και κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

άδειασε το στούντιο από την Άννα Βαβακάρη και την παρέα της. Και αν δεν τους προλάβατε, υπάρχουν και τα podcast που μπορείτε να βρείτε στο site του σταθμού.

Φωτιά στις κεραίες σήμερα έβαλαν οι Γκορίλας και πάμε για μια εκπομπή με τραγούδια στο φως και το σκοτάδι, στο φως και το σκοτάδι των τραγουδιών, στο φως και το σκοτάδι των δημιουργών τους και το δικό μας. Η Alien The Portraits είναι μια παρέα μουσικών γύρω από τον και ηθοποιό Χρήστο Παπαδόπουλο. Διαβάζουμε ότι είναι εκπληκτικές οι ζωντανές εμφανίσεις τους, μουσικά παραμύθια, όπως και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Γενάρη. Στο άλμπουμ The Jungle Within έχουν στήσει ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Εδώ, Your Precious Heart is Growing. Εκεί που υπάρχει ελπίδα ότι θα γίνεις εσύ και ο κόσμος όλος καλύτερος. Θέλει όμως 40 μέρες και 40 νύχτες και ποιος ξέρει πόσα ζευγάρια παπούτσια πρέπει να λιώσεις.

Το Πάπα Ουτέ αφορά την αποσία του πατέρα του Στρωμαέ, ο οποίος σκοτώθηκε στη γενοκτονία της Ρουάντα το 1994. Σκοτάδι. Σε έναν κόσμο που κάποιος κάνει το κακό, άλλος το δέχεται και άλλος το κάνει τραγούδι για να μπορέσει να συνεχίσει στο φως.

Ήταν ένας σπαραγμός μέσα σε beat από τον Στρωμαέ και είναι μέρες που φέρνουν στον κόσμο την άνοιξη. Ο Μανώλης Φάμελος από την Πολιτεία στο Βυθό του, ένα από τα πιο όμορφα άλμπουμ του, κατά τη γνώμη μου. Το 2003 βγαίνει, εδώ τραγουδάει με τον Νίκο Πορτοκαλούλου.

Οι Midnight Serenaders ξεκινάνε από το Portland το 2005, από το Oregon, και παίζουν πραγματικά παντού. Who walks in when I walk out. Κι να άραγε το φως σου, το δικό μου σκοτάδι. Λίγο πιο προσωπικά εδώ.

Σήμερα οι κεραίες παίρνουν φωτιά από το φως και το σκοτάδι των τραγουδιών και το δικό μας. Και από το Portland πάμε στο Brooklyn, The Blue Vipers of Brooklyn, I'll Fly Away, ένα από τα πιο φωτεινά τραγούδια αποχώρησης από τη ζωή. Το I'll Fly Away είναι ένας ύμνος που γράφτηκε γύρω στο 1930. Παίζεται συχνά, ακούστε τώρα, παίζεται συχνά σε λατρευτικές λειτουργίες και σε κηδείες. Και σκεφτόμουν ότι είναι μάλλον το ανάλογο με το Always Look at the Bright Side of Life των Monty Python για την Αγγλία. Άλλος πολιτισμός, άλλο τραγούδι, αλλά έχει ανάλογο σουξέ στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Και γιατί όχι, έχει τον αέρα του και το φως του.

να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτή την ατμόσφαιρα. Όταν η Μη Σοφιλή μετακόμισε στη Νέα Ορλεάνη, διαβάζω πως είχε πει δύο πράγματα στο μυαλό της. Μετά το είπε και σε συνέντευξη. Όταν μετακόμισα, λέει εδώ, το έκανα για να μάθω τζαζ και φαγητό. Για τη μουσική μια χαρά τα πήγε, για το φαγητάκι δεν ξέρω. Swing Brothers Swing, από την εξαιρετική Μη Σοφιλή.

δύο επόμενα τραγούδια είναι πειρατικά. Ο Captain Ward του τραγουδιού, του πρώτου, ίσως να είναι αναφορά στο πειρατή Jack Ward, που ενδεχομένως να ήταν έμπνευση για τον Jack Sparrow στους πειρατές της Καραϊβικής. Το τραγούδι το ακούμε από τους Spires and Bodden, και μουσικά αυτό το μοτίβο με το βιολί νιώθω ότι φέρνει τους πειρατές μπροστά μας με την πιο ρομαντική εικόνα μας για αυτούς. Αυτήν έχουμε κρατήσει κυρίως, αν και τα σκοτάδια της ζωής των πειρατών μεγάλα.

Όμως εμείς έχουμε ακούσει ένα τραγούδι, νομίζω το Καλιφόρνια έχουμε ακούσει παρέα από τον καινούργιο της δίσκο. Με αφορμή όμως τους πειρατές, θα πάμε λίγο στα παλιά της, The Pirates Gospel από το ομώνυμο άλμπουμ της. Η Άλλη Ντιάν, με αφορμή την καινούργια της δουλειά, έχει ανακοινώσει μια πολύ μεγάλη περιοδία από τώρα μέχρι και τα τέλη Νοέμβρη. Έψαξα λίγο το πιο κοντινό σε εμάς, για όσους την αγαπάτε, ευχαρίστως θα πήγαινα, είναι στη Βουδαπέστη στις 17 Νοεμβρίου.

Και αν τώρα συναντιόμαστε, είστε συντονισμένοι στους 95 και 8 στο ραδιοφωνό σας, στα FM, ή μας ακούτε από το διαδίκτυο στο aegeolive.gr. Αν δεν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, αργά το βράδυ θα ανέβηκε σε podcast, μπορείτε να την κατεβάσετε και να την ακούσετε όπου και όποτε θέλετε, όπως και οι πιο πολλές εκπομπές του Aegeo Live. Ακολουθεί η Alice Band με το Immoral Men. Δεν ήρθε τυχαία μετά από τα πειρατικά τραγούδια. Αν μπει κανείς να διαβάσει το site που αφορά εκείνη και την μπάντα της, πρώτο θα βρει αυτό. Η Alice Walker είναι τραγουδοποιός από μια μικρή πόλη, είναι από το Essex. Τα τραγούδια της αφορούν την αγάπη, τη ζωή, τα νεκρά και τα ζωντανά πράγματα. Όταν μεγαλώσει, θέλει να γίνει βουνό.

Για την ιστορία του επόμενου τραγουδιού, είναι το A Rainy Night in Soho. Συγγνώμη, δύο ηχογραφήσεις και διάφορες μίξεις έγιναν στο στούντιο. Ο τραγουδοποιός Σέιν Μαγκόαν και ο παραγωγός Έλβις Κοστέλο λέγεται ότι συγκρούστηκαν για το τελικό μίξ του τραγουδιού, με τον Μαγκόαν να προτιμά ένα με αρκετά με κορνέτα και τον Κοστέλο μια έκδοση με όμποε. Πάμε να δούμε εδώ ποιος τελικά επικράτησε.

Και μετά από τους Pogs και το κλασικό πια Rainy Night in Soho, στη σύγχρονη Ιρλανδική σκηνή, Δουβλίνο, Μπάντρα Σάλαχ, βγάζουν φέτος μια πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, It's a Hell of an Age. Ακούστε το. Κι αν η εκπομπή αυτή ήταν ένα πηγάδι, αυτό το τραγούδι μάλλον θα ήταν το πιο έτσι σκληρό και σκοτεινό σημείο του. Μετά σιγά σιγά θα γλυκάνουμε. Δώστε την προσοχή σας, είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σίγουρα από αυτό το άλμπουμ παρέα. I was just a boy. Και έτσι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95

Ακούμε σήμερα παρέα τραγούδια που παίζουν κάπως ανάμεσα με το φως και το σκοτάδι τους. Ήταν η Susan Vega και το In Liverpool. Μπορεί το Glory Box να είναι μάλλον ο πιο χαρακτηριστικός εμπορικά ενδεχομένως ήχος των Portishead. Το Rip, αν και λιγότερο παιγμένο νομίζω, είναι μαγικό. Ακούστε πώς ξεκινάει και πιο ακουστικά στην αρχή και πώς σιγά σιγά δέχεται τον ηλεκτρονικό ήχο. Απίστευτο κομμάτι.

17 Αυγούστου του 2018 βγαίνει το τέταρτο άλμπουμ των Steel Corners με πρώτο single νωρίτερα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, το Black Lagoon.

0: Και είναι αυτές οι μικρές ανακαλύψεις, εκπλήξεις, όπως η επόμενη, πολύ μικρή, σχεδόν 1,5 λεπτό και πάρα πολύ όμορφη, κουβαλάει μια πάρα πολύ όμορφη φρεσκάδα. Βασίλης Ράλης, Κωνσταντίνα Κιούλου, «Δεν έχω διάθεση καμιά».
1: Δεν έχω διάθεση καμιά, μόνο να δω εσένα. Εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά.

υπόγεια ρεύματα. Μόλις την Πέμπτη που μας πέρασε κυκλοφόρησαν το καινούριο τους άλμπουμ «Οργή Λαού» με μελοποιημένη ποίηση Καριωτάκη, Παλαμά και Βάρναλη. Δεν έχω προλάβει να ακούσουμε προσοχή τη δουλειά τους, οπότε θα ακούσουμε τώρα παρέα ένα πιο παλιό και σύντομα θα ακούσουμε και από τα καινούρια, από το «Εικόνες στα σύννεφα», τα «Μικρά μυστικά».

Αυτή την Παρασκευή η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν οι προγραμματισμένες προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Φεστιβάλ Δράμας λόγω της παρουσίασης του ντοκιμαντέρα «Γέλος στο Σπέτρα» του Φίλιππου Κουτσαυτή την ίδια μέρα, την Παρασκευή, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Και καλά κάνουν. Όσοι δεν το έχετε δει, μην το χάσετε.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Και αν μόλις τώρα μπήκατε, αργά το βράδυ θα ανέβει σε podcast και μπορείτε να ακούσετε και ό,τι άλλο παίξαμε μέχρι τώρα.

Άλλη μια φρέσκια κυκλοφορία της χρονιάς αυτής είναι το Death of an Actor, Dead Goat, ήδη στα πολύ αγαπημένα της χρονιάς αυτής. Στα μουσικά site αναφέρεται ως Ιρλανδικό super group και όχι άδικα. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια παρέα από αυτό το αριστοτεχνικό άλμπουμ. Και είναι το Death of an Actor που θα απλώσει το χέρι του μετά στη βιβλιοθήκη.

και είναι το Death of an Actor που απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και πιάνει το βιβλίο του Νίκου Αλμπανόπουλου «Σήμερον ένας κολοσσός ερώτων». Περιήγηση στους κινηματογράφους της Σύρου 1940-2025. Τα θερινά στα χωριά. Όπως αναφέρθηκε, πολλά θερινά σινεμά λειτουργούσαν σποραδικά σε πλατείες και συνοικίες της Ερμούπολης και τουλάχιστον ένα στην Άνω Σύρο τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Η διαρρύθμισή τους γινόταν πρόχειρα, όπως, συχνά με πανιά ή λινάτσες περιμετρικά, για να ελέγχεται η δωρεάν παρακολούθηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οθόνη ήταν απλώς ένα μεγάλο πανί. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 60 όμως, τρία θερινά σινεμά ιδρύθηκαν και λειτουργήσαν σε μόνιμη οικοδομική εγκατάσταση που χτίστηκε ειδικά για τη φιλοξενία κινηματογράφου. Ήταν το Άννα στο Φίνικα, το Δροσιά στην Ποσειδονία και το Όασις στη Βάρη. Πρώτος λειτουργήσε ως Σινέ Δροσιά το καλοκαίρι του 1968. Ανήκε στον Αντώνη Αλμπανόπουλο και χτίστηκε σε οικόπεδο, τη χρήση του οποίου παραχώρησε δωρεάν και άνευ ενοικίου ο Γιάννης Ριγούτσος. Σε αντιστάθμισμα, ο Ριγούτσος και η σύζυγός του Αντουανέτα θα εκμεταλλεύονταν αποκλειστικά το κηλικείο. Αφηγείται η Αντουανέτα. Μου λέει μια μέρα ο Γιάννης, θα χτίσει σινεμά ο κυραντώνης. Εμείς λεφτά δεν θα ξοδέψουμε και σε 10 χρόνια θα μας δώσει μηνιάτικο. Καρέκλες, μπετά, όλα αυτά ο Αντώνης τα φτιάξε. Γέμιζε ο σινεμάς, μανά, έτσι ως κάτω στην οθόνη καθότανε, γεμάτο όλο γύρω γύρω. Άμα έκανε διάλειμμα, άχου τι γινότανε. Είχαμε τις σκούτες γαριδάκια, πατατάκια, στραγάλια, πορτοκαλάδες, πού να πρωτοδίνεις. Αυτό ήταν το δικό μας κέρδος, το διάλειμμα.

Το βιβλίο «Σήμερον, ένας κολοσσός ερώτων, περιήγηση στους κινηματογράφους της Σύρου από το 1940 μέχρι το 2025», θα το βρείτε σίγουρα στα βιβλιοπωλεία της Ερμούπολης. Διαβάζοντας αυτό το μικρό κομμάτι που κυρίως αναφέρεται στο διάλειμμα, έχει ένα μεγάλο κομμάτι που αναφέρεται στο διάλειμμα της ταινίας, συνειδητοποίησα ότι έχουμε ξαναδιαβάσει παρέα, όσοι τουλάχιστον ακούτε την εκπομπή εδώ και καιρό, το ίδιο κομμάτι βρίσκεται και στο άλλο βιβλίο που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Αλμπανόπουλος και θα συναντηθούμε στον Παράδεισο. Δεν το θυμόμουνα όταν το επέλεξα τώρα. Είναι μάλλον αυτή η αιμονή που έχω με τα διαλύματα στο σινεμά και ο λόγος που δεν θέλω να πηγαίνω σε village και σε σινεμά που δεν κάνουν διάλειμμα. Είναι αυτή η στιγμή που αναρωτιέσαι τι θα γίνει μετά, είναι αυτή η αίσθηση ότι έχει μείνει λίγο αλλά ενδιαφέρον ακόμα. Θέλω το διάλειμμά μου στις ταινίες. Πάμε τώρα να ακούσουμε το συγκρότημα Moriarty, ένα γαλλοαμερικανικό μουσικό σχήμα. Σχηματίζονται το 1995 και έχουμε μέσα ανθρώπους γαλλικής, αμερικανικής, ελβετικής και βιετναμέζικης καταγωγής, οι οποίοι ως επιτοπλίστων γεννήθηκαν στη Γαλλία. Το συγκρότημα ονομάζεται Moriarty προς τιμήν του Dean Moriarty, του ήρωα του βιβλίου «Στο δρόμο» του Jack Kerouac.

Άλλη μια πολύ φρέσκια κυκλοφορία είναι το άλμπουμ «Τα Κότ» της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Το άλμπουμ παρουσιάστηκε για δύο βραδιές στο Baumstrasse στην Αθήνα το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Η ιστορία της είναι μια μοναχική ιστορία. Μία από τις χιλιάδες μοναχικές ιστορίες ανθρώπων που μιλούν για τον έρωτα, στο όνειρο. Αυτό ακούμε από την Κατερίνα Τζιβίλογλου και την ακολουθούμε σε αυτή την πρώτη ανάσα της.

Ήταν η πολύ όμορφη πρώτη ανάσα από το άλμπουμ «Τα Κότ» της Κατερίνας Τζιβίλογλου. Ένα άλμπουμ που ακούγεται από την αρχή μέχρι το τέλος. Μια ιστορία ολόκληρη. Θα ακούσουμε κι άλλα από αυτή τη δουλειά. Εκεί συναντάμε και την αγαπημένη Σοφία Σερέφογλου στο φλάουτο. Και μετά από αυτό, έτσι πολύ γλυκά, έρχεται η Marian Faithfull.

έφτασε και ο Κώστας Γεροδιάκομος στο στούντιο και συζητάμε ότι αυτό το τραγούδι το αγαπήσαμε πολύ από τους Simon & Garfunkel, όμως αν ψάξει κανείς την ιστορία του,

Πριν από ένα περίπου μήνα έφυγε από τη ζωή ο Τάιλορ Κέρκ, τον Τίμπερ Τάιμπρε, γλωσσοδέτης απορώ με το όνομα αυτό, ένας αρχιτέκτονας θα λέγαμε του σκοτεινού έτσι folk noir. Έφυγε στα 44 του και άφησε μια πολύ ιδιαίτερη δισκογραφία, και μια και σήμερα τα τραγούδια έπαιξαν με το φως και το σκοτάδι, κάπως έτσι ήταν και η δική του δουλειά. Εδώ το Demon Host.

Ήταν η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Είμαι η Άννα Φέρμελη. Ακολουθεί ο Κώστας Γεροδιάκομος με το ροκουμένταρι. Θα κλείσουμε και θα πούμε καληνύχτα με Bill Callahan και The Man I'm Supposed to Be από το τελευταίο του άλμπουμ My Days of 58. Όπως έχετε καταλάβει, δεν έχω ακούσει άλλο κομμάτι από το άλμπουμ, γιατί μεγάλο κόλλημα το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα έρθει η ώρα να ακούσουμε κι άλλα. Καλό βραδάκι, ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 8. Γεια χαρά!

beside me. Trying to claim my body as its own.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
2: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

δύο λεπτάκια μετά τις 10. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Ροκιουμενταρί για ένα ακόμα βράδυ Τετάρτης, εδώ ζωντανά. Στον Αγιο Live 9, 5 και 8. www.agiolive.gr.

Κυριάκος κάθε Τετάρτη βράδυ ή σχεδόν κάθε Τετάρτη βράδυ. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο Κώστας Γεροδιάκομος στα μικρόφωνα του Αιγαίο Live, στην παραγωγή της εκπομπής και τις επιλογές των τραγουδιών. Και απόψε η εκπομπή δεν έχει θέμα ή μάλλον έχει θέμα τα αγαπημένα μου. Τελευταία εκπομπή για τη σεζόν τη φετινή. Οπότε έχω φέρει εδώ να ακούσουμε μερικά, λίγα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Κάποια έχουν ξαναπαίξει φέτος, κάποια όχι. Έτσι θα είναι και η επόμενη εκπομπή, η τελευταία για φέτος.

Και ένα από τα πιο αγαπημένα μου είναι το κομμάτι που έχω επιλέξει για την έναρξη απόψε. Είναι ο ορισμός του νεοκλασικού ύφους και ήχου από τους Rainbow, το Ritchie Blackmore. Να ακούσουμε Stargazer.

αριστούργημα του hard rock, του metal, πείτε το όπως θέλετε, το Rising, άλμπουμ των Rainbow. Φανταστικός Κόζι Πάουλ στα τύμπανα, απίστευτος Ρίτσι Μπλάκμορ και η φοβερή και τρομερή φυσικά ερμηνεία του Ronnie James Dio στο Stargazer.

και από το ένα αριστούργημα να περάσουμε στο άλλο, να πάμε στο Λονδίνο του 1982, μια εποχή που η Βρετανία ζει την ανεργία, την κοινωνική ένταση και την άνοδο της εργατικής κουλτούρας, όταν οι Iron Maiden κυκλοφορούν ένα άλμπουμ που μάλλον άλλαξε το heavy metal για πάντα. Μιλάω για το The Number of the Beast. Να ακούσουμε ίσως ένα από τα καλύτερα κομμάτια της μπάντας, που έρχεται το Σάββατο στην Αθήνα, το Hallowed Be Thy Name.

μάλλον η κορυφαία στιγμή του The Number of the Beast, το Hallowed Be Thy Name. Μια θεατρική αφήγηση ενός ανθρώπου που οδηγείται στην Ονχόνη και ένας Bruce Dickinson που τραγουδάει σαν ηθοποιός αρχαίας τραγουδίας.

Maiden. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με το καιρό το Σάββατο στο ΆΚΑ. Τους έχω δει στο παρελθόν και πραγματικά είναι κάτι ανεπανάληπτο τα live τους. Και από το 1982 και τους Iron Maiden να πάμε στους προπάτορες του hard rock, στους Deep Purple, αρχές δεκαετίας του 70, κυκλοφορούν το album Fireball. Να ακούσουμε το Fools.

λίγο blues rock, λίγο progressive, λίγο ψυχεδέλεια. Πολλούς αυτοσχεδιασμούς, άλλωστε το κομμάτι γράφτηκε σε μια πρόβα. Το Fools από το Fireball των Deep Purple του 1971. Να συνεχίσουμε με το επόμενο αγαπημένο μου από έναν άνθρωπο που τον θεωρώ έναν metal god, τον Roy James Dio, ο οποίος έχει γράψει ήδη ιστορία με τους Rainbow και τους Black Sabbath, αλλά τώρα το 1984 δηλαδή χτίζει το δικό του σύμπαν. Να ακούσουμε The Lasting Line από το ομότιτλο άλμπουμ.

Το δεύτερο άλμπουμ των Dio, το The Last In Line, ακούσαμε το ομότιλο κομμάτι. Ο Ronnie James Dio είχε την μεγάλη τύχη τότε να συνεργάζεται με τρομερούς μουσικούς όπως είναι ο Vinny Appice στα τύμπανα, ο καταπληκτικός Vivian Campbell, ο Ιρλανδός Vivian Campbell, σαν ένα κιθαρίστας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Τους προσωπικούς μου αγαπημένους.

Dio των 80s, να πάμε στους Black Sabbath των 70s. Το άλμπουμ το Paranoid, να ακούσουμε War Pigs.

Οι Black Sabbath, παιδιά της εργατικής τάξης του Birmingham, γράφουν ένα τραγούδι που δεν είναι ένα απλό τραγούδι, αλλά ένα πολιτικό μανιφέστο, ένα αντιπολεμικό ξέσπασμα που κατηγορεί ευθέως όσους στέλνουν τους αθώους στους πολέμους για να πεθάνουν.

ανατολικές κλίμακες, ορχιστρική δομή, ρυθμός που θυμίζει καραβάνι στην έρημο. Και η πλάκα είναι ότι ενώ

τραγούδι λέγεται Κασμίρ. Fun fact της υπόθεσης, ότι ουσιαστικά δεν έχει σχέση με το Κασμίρ, την επαρχία δηλαδή, αλλά η μελωδία της σε παραπέμπει απευθείας εκεί και όλο το ύφος του κομματιού. Βλέπω, ρίχνω κλεφτές ματιές παράλληλα και στο τελικό του Europa League. Η Aston Villa προηγείται 2-0 της Freiburg. Ποδόσφαιρο και ροκ μουσική, ό,τι καλύτερο. Πάμε όμως στους Judas Priest. Ακούσουμε ένα καταπληκτικό κομμάτι του 1974 από το Rockarola. Το Run of the Mile.

Man of the Mill. Και από τους Priest στους αγαπημένους Motorhead, σε μια συνεργασία με την γυναικεία μπάντα των Girls School, θα μας πάει μέχρι το break των 11. Please don't touch. Θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: το ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή στο ντοκιουμένταρι, Κώστας Γεροδιάκομος, Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Ένα από τα αγαπημένα μου τον Genesis. Ένα κομμάτι που σηματοδοτεί την αλλαγή εποχή στα 80s. Η θρηλυκή progressive μπάντα του Genesis. Abacab.

ήταν η Genesis και οι αναζητήσεις τους στα 80's με το ABBA Cab. Ομότιτλο άλμπουμ του 1981. Να επιστρέψουμε όμως σε πιο folk, σε πιο progressive, ποιητικούς δρόμους. Ένα συνδυασμός λυρισμού και επικότητας από τους Jethro Tull και το κομμάτι Heavy Horses.

λοιπόν, το Rock συναντάει την πίεση, Jethro Tull, Heavy Horses, Ian Anderson. Από το Progressive των Jethro Tull να πάμε στο Heavy Rock and Roll των Motorhead. Ακούσουμε κάτι από τη δεκαετία του 80, όταν οι Motorhead ηχογραφούν το άλμπουμ το Orgasmatron. Η βολή του Lemmy να γίνεται πιο τραχιά, πιο χαλίκη από ποτέ. Ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, το Death Forever.

Motorhead, Death Forever. Η Βίλα σκοράρει και τρίτο γκολ ενάντια στη Φράιμπουργκ, μάλλον κερδίζει το Europa League. Να μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στη δεκαετία του 60, να ακούσουμε ίσως το πιο επαναστατικό τραγούδι της εποχής, από τους The Who, My Generation.

κομμάτι επανάσταση για τη νέα γενιά των 60's. Ένα κομμάτι που μάλλον θα ζήλευαν οι Beatles. Ζήλευαν οι Beatles.

εμείς να επιστρέψουμε στους progressive hard rock ήχους και σε μια από τις αγαπημένες μου μπάντες των 70's, τους Pavlov's Dog από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το άλμπουμ Pampered Manual, ακούσουμε Valkyrie.

Pavlov's Dog, ένα σχεδόν ιδιαίτερη, μια πολύ ιδιαίτερη cult σχεδόν μπάντα του αμερικάνικου progressive rock από το St. Louis. Με την πολύ χαρακτηριστική φωνή του David Sherkamp, τις ακουστικές τους κιθάρες, το μέλλοντρον, τη σκοτεινή σχεδόν μυθική ατμόσφαιρα. Pavlov's Dog είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα. Είναι από τα συγκροτήματα αυτά που λέμε δημιουργούν έναν πολύ έτσι ιδιαίτερο κόσμο, ρομαντικό, δραματικό, ονειρικό. Το Valkyrie από το άλμπουμ τους Pamartmania του 1975.

μια απλή διασκευή ενός κομματιού των Slade του Come On Feel The Noise, έκανε τους Quiet Riot Superstars και στις αρχές δεκαετίας του 80. Ένα από τα λίγα hard rock κομμάτια που έφταναν μέχρι το νούμερο 1.

αλλά να περάσουμε στους Ramones και κάτι που μας έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του 80, ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε από βιβλίο του Stephen King, το Pet Sematary.

τεράστιος φαν των Ramones και ο ίδιος ο μεγάλος Stephen King. Ένα κομμάτι που έγινε από τα μεγαλύτερα hit της μπάντας, κάπως διαφορετικό σε σχέση με το καθαρό emo punk ύφος τους. Πάντα έτσι απλό, ειλικρινές,

Δύο τρία κομμάτια μείνανε για το φινάλε. Ένα από αυτά είναι και το επίσης πολύ αγαπημένο μου July Morning, που μας έρχεται από την μπάντα των Ουρέα Hip και τις αρχές δεκαετίας του 70.

μείνουμε στην εποχή, να μείνουμε στις δεκαετία του 70, στην αρχή της. Ακούσουμε κάτι από τους άλλους αγαπημένους μου, τους Wishbone, ας πρωτοπόροι του Twin Guitar Rock, ένα συγκρότημα που επηρέασε με τον ήχο του όλη τη γενιά του New Wave of British Heavy Metal. Ακούσουμε Lady Whiskey.

Αυτά λίγο πολύ και για απόψε. Είμαστε 7 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Θα κάνω την αποφώνηση. Ήταν ο Κώστας Γεροδιάκομος στο ντοκιμένταρι για ένα ακόμα βράδυ Τετάρτη, στο πρώτο τελευταίο για φέτος. Την επόμενη εβδομάδα, τέλος Μαΐου, θα κλείσω και την εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που μου κάνατε παρέα, που κάναμε έτσι μια βόλτα στα δικά μου αγαπημένα, στις δικές μου αναμνήσεις, από την εφηβεία μου, από την παιδική μου ηλικία, ότι μου άρεσε τότε και μου αρέσει ακόμα, και πολλές φορές ακούω τα πράγματα σαν την πρώτη φορά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!